0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: αναρωτιέστε τι είναι. Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι ολόκληρο.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια δουλειά δεν θα έκανες με τίποτα το καλοκαίρι, σας ρωτάμε στο Facebook και οι απαντήσεις σας έρχονται από την Αναστασία.
2: Εδώ φυσικά λόγω εποχής έχουμε το ότι δεν θα έκαναν παρκαδόρο στα φέρι.
1: Στο φέρι.
2: Στο φέρι μπορούμε.
1: Α, στο φέρι μπορούμε. Στο φέρι μπορούμε. Ποιον το δει, όχι στο φέρι
3: μπορούμε. Α, ωραία, εντάξει.
1: Παιδιά, δύσκολο να βάζει το πλοίο.
3: Άστα να πάνε.
1: Μία διόρθωση. Στο φέρι μπορούμε δεν υπάρχει παρκαδόρο. Το βάζει εσύ μόνο σου τα μάτια.
3: Υπάρχει παρκαδόρο. Έλα, πάρκο ένα από εκεί λίγο. Γρήγορα,
1: αυτό εννοεί, ναι.
3: Έχω κάνει προπόνηση όπως βλέπετε, έτσι.
1: Έτοιμος είσαι.
3: Το ζω κάθε χρόνο, ναι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις. Και τώρα, ας τσεκάρουμε λίγο. Η Joy Σεβίδη ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1, όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: φαίνουμε μαζί.
1: Είσαι εδώ.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος. Really?

Λοιπόν, εντάξει, να σας πω την αλήθεια. Μου λείψατε πάρα πολύ. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε, εντάξει, πέρασαν και οι διακοπές, οι δικές μου τουλάχιστον, και είναι 17ο πολύ πρωινό του Αυγούστου. Ρε φίλε, τι να πω. Ήθελα να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου, ήθελα να γυρίσω κι εγώ στις καλές μου τις συνήθειες, στη δουλίτσα μου, σε όλους εσάς και είστε στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά, με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης, η οποία έχει αλλάξει το πρωινό της γεύμα. Αντί για τσουρεκάκι, παιδιά, σήμερα έπαιξα μια κρουασανάρα. Κρουασανίνη δηλαδή, γιατί το μέγεθος δεν είναι και για να χορτάσεις. Αλλά πήρα τον καφέ και λέω: ζήστο γαλίδα, ρε φίλε. Αφού εντάξει, δεν πρόκειται να ξαναπά ταξίδι μέχρι τουλάχιστον και τα Χριστούγεννα. Ζήστο λίγο γαλίδα, πάρε το κρουασάν σου. Και έλα να τους κάνεις συντροφιά. Κοσμοσυντονίσου στην καλύτερη παρέα στο 6982-951-951. Ελπίζω να σε βρίσκω κάπου ωραία. Κοίτα, ιδανικά. Ελπίζω να σε βρίσκω στο κρεβάτι να ξεκουράζεσαι. Τώρα, αν δεν παίζει κάτι τέτοιο και είσαι κοσμοσυντονισμένος, θα σε καλημερίσω και θα σου πω ότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Καλημέρα στον Ιωάννη από το Κιάλστερμπαχ με 20 βαθμούς, στο Βασίλη, στην Αριάννα, στον Άγγελο. Αχ, Άγγελε, ξέχασα να έρθω πόρους. Αλλά δεν πειράζει, δεν ξέρω. Μάλλον το επόμενο Σαββατοκύριακο κάτι μπορεί να γίνει. Κάπως, γιατί παιδιά, το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Έχουμε ακόμα 2 σουκού Αυγούστου και για τους Σεπτεμβριάκηδες που επιλέγουν διακοπές τότε. Το καλοκαίρι θα τελειώσει 1 Οκτώβρη με το καλό. Γιώργος Μαζονάκης, Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Τσαλίκης, Νατάσα Θεοδωρίδου και άλλα πολλά. Ξεκινάμε δυναμικά με κρυφά μονοπάτια και επιστροφή με Μαζό στο 2005. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αυτά είναι τα 12 τσιγάρα από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Και εσύ το ακούς και κοσμοσυντονίζεσαι εδώ στο 95 και ένα με Group Therapy Μετακυριακής. Λέω Μετακυριακής, αρνούμε να την πω Δευτέρα. Επίσης αρνούμε να πω καλό χειμώνα που μου ευχήθηκε η θεία μου χθες το βράδυ. Ρε φίλε, με το που φτάσαμε από Λιτόχωρο, καλό χειμώνα. Τι λέω, είναι δυνατόν? Έχουμε τουλάχιστον άλλες 40 εβδομάδες καλοκαιριού, όχι εντάξει. Αλλά ρε παιδιά, φέτος το έχω πάρει απόφαση κάπως. Λοιπόν, φέτος δεν θα πέσω σε αυτή την ήμη κατάθλιψη που πέφτω, σε αυτή τη μελαγχολία κάθε χειμώνα. Θα πω ότι okay, έρχεται κάποια στιγμή, θα έρθει αυτό το κρύο, αυτή η σκοτεινιά, αυτή η νύχτα η ατελείωτη που λέει εδώ η Νικόλ. Καλημέρα, ρε κορίτσι. Και λέω ότι θα την ατενίσω με μια άλλη διάθεση. Μπα και αλλάξει το γούρι, μπα και αλλάξει κάπω. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την πόλη και το κέντρο τη με 22 ωραιότατα βαθμουλάκια, 23 σχεδόν, 75% υγρασία. Θα φτάσουμε του 31 και θα κοιμανθεί το αγέρι μα στα 3 με 4 μποφόρ. Σήμερα έθριο προβλέπεται ο καιρό. Και εντάξει, όχι τόσο ζεστό όσο τι υπόλοιπε μέρε. Βέβαια, εγώ με 5,5 ώρες, ξέρεις, θα γκρινιάξω, γιατί ρε φίλα δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ πέρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Είναι η ζέστη, είναι ότι ξυπνώ αφυδατωμένη, είναι ότι έχω συνηθίσει κι εγώ στο κλίμα το λιτοχωρητικό, δεν ξέρω, είναι κάπως. Με ρωτάτε εδώ πως πέρασα, καλά ήτανε, ωραία, ήτανε vintage καλοκαίρι φέτος, μου θύμισε κάτι από δεκαετία, ξέρω εγώ, από τα 90's, ήταν αυτή η ωραία κίτρινη ομπρέλα, το βοτσαλάκι, μ' άρεσε αυτό το καλοκαιράκι. Μου στέλνει στο 6982951951 πως πέρασες εσύ και το καλοκαίρι έχει κι άλλο. Εγώ τώρα περιμένω τα πανηγύρια, γιατί δεν πήγα μέχρι στιγμής και θέλω να με πάσει ένα πανηγύρι. Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πώς περάσαμε, ήπια με καϊπυρίνια? Σωτήρης από Ντέγκεντορφ. Σωτήρη, όχι, καϊπυρίνια δεν ήπια. Ήπια να δεις. Ένα νταϊκυρί, το λέω καλά, με φράουλα, έτσι παγωμένο, πολύ ωραίο.

Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Και εννοείται θα το αφιερώσω στα παιδιά, τα οποία είναι καθοδόν για το υπέροχο, άψογο, εξαιρετικό, φρουτοφανταστικό νησί της Λευκάδας. Εδώ η Ελισάβετ μου στέλνει και το σχετικό βιντεάκι. Προσοχή στο δρόμο και προσοχή εκεί στη Λευκάδα, γιατί εντάξει, οι δρόμοι δεν είναι και καλύτεροι. Καταλαβαίνεις τώρα, για νησί ελληνικό μιλάμε. Αυτό το νησί δεν ξέρω τι έχει. Κάθε χρόνο, ενώ το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές, κάθε χρόνο λέω, αχ, να ήμουν τώρα Λευκάδα. Θες τα νερά, αυτό το γαλάζιο που δεν το βρίσκεις παρά μόνο έτσι κεφαλονιά. Δεν ξέρω. Έχει κάτι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι έχει και καμιά πολύ εξωτική ομορφιά, αλλά κάτι έχει και θες να πας και να ξαναπας και να ξαναπας. Αφιερωμένος λοιπόν αυτός ο Χρήστος Δάντης, και εγώ είμαι εδώ στην παρέα σου, στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 να σου πω καλή εβδομάδα μέχρι τις 8. Καλημέρα στην Διάνα, μου εύχεται και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, γλυκούλα! Συγγνώμη, λέει, που είμαι εργοπορημένη. Άλλωστε, η γιαγιά μου έλεγε 40 μέρες, λέμε χρόνια πολλά. Α, και 60 μέρες. Και τέλος πάντων, είναι να κρατηθεί το καλοκαιράκι ολόκληρο μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, μέχρι το Δεκέμβρη, να λέμε χρόνια πολλά. Να λέμε συγχαρητήρια και στους αθλητές μας, στον Εμμανουήλ Καραλή που κατέκτησε χθες βράδυ το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με άλμα στα 6 μέτρα. Συγκλώ τελικός με Ντουπλάντης. Εντάξει, Ντουπλάντης ξέρεις τώρα, διαστημικός, είναι και το ειδωλό μου εμένα, τι να κάνω, τον αγαπώ. Αλλά ήταν συγκλονιστικός ο τελικός και χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, πρωταθλητής Ευρώπης ο Χρήστου, Απόστολος Χρήστου. Χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Φίλε εντωμεταξύ για ένα 102 λεπτού τώρα νίκησε τον Ιταλό. Στον τελικό, εντωμεταξύ, ύπτιο έχω δοκιμάσει να κάνω για πλάκα εκεί σε μια παραλία στην πλάκα κλειτοχώρου. Αλλά παιδιά, ήπια τόσο νερό. Παίζει να είναι τόσο δύσκολο. Απαπα. Ενώ τα άλλα, εντάξει, πεταλούδα δεν το συζητώ, δεν έχω επιχειρήσει καν. Αλλά αυτό το ύπτιο που είσαι τανάσκελο και πας και κάνεις τις χεριές. Με τίποτα. Καλημέρα στο Γιάννη. Μόλις κοσμοσυντονίστηκε και όλους εσάς σας περιμένω. Τα λέμε σε λίγο με Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνου.

Εντάξει, η αλήθεια είναι το κράτησα ταπεινά φέτος και δεν είπα πολλές φορές τον εαυτό μου με γεια σου, αλλά ας μην είμαι και γκρινιάρα, κάτι ψώνισα εδώ και εκεί. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Εντάξει, όπως κάθε φορά, αυτό το καλοκαίρι, κάθε μέρα είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε αυτό το απίστευτα άσχημο φαινόμενο των πυρκαγιών. Τι ζούνε, ρε φίλε, πάλι στη Σαλαμίνα, παιδιά. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσης από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα εκεί. Απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Ατέρλη και Κολώνες και εντωμεταξύ και 2 νεκροί και 10 τραυματίες, 8 με εγκάβματα, 2 με αναπνευστικά. Και μπαίνουν στο μικροσκόπιο τώρα κάποιες καταγγελίες που λένε ότι οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από καθάριστα οικόπεδα με σκουπίδια. Κάποιοι άλλοι λένε, τώρα εγώ είδα σε μια ανάρτηση ότι ξεκίνησε τύπου από ένα μπάρμπεκιου που έκαναν σε μια βίλα ενοικιαζόμενοι, που τους είχε ενημερώσει και καλά ο ιδιοκτήτης ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε μπάρμπεκιου με αυτόν τον αέρα κτλ. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι στο σημείο εργάζονται 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα, αλλά 593 άτομα έχουν τώρα αυτό το πατυρντί να απεγκλωβίζονται και να έχουν αυτό το στρες. Τέλος πάντων, είναι δραματικές οι καταστάσεις κάθε χρόνο και το Σαββατοκύριακο ήταν υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές στη Χαλκιδική και θέλει μία προσοχή μέχρι να τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι που εντάξει έχει ακόμα. Η διαδά μου για τη συνέχεια το αφιερώνω σε αυτούς που είστε κουρασμένοι ή σε αυτούς που είστε σε σοκ, παιδιά, γιατί γυρίσατε και πρέπει έτσι κάπως με τούτα και με εκείνα να πάτε στη δουλειά σας.

Bonjour, bonjour, και σαν νερό περνά αυτό το καλοκαίρι. Και εντάξει, μπορώ να πω, η αλήθεια είναι ότι χθες που γύρισα πολιτόχωρο, γύρισα σφαίρα. Παιδιά, ο κόσμος δεν έχει επιστρέψει ακόμη από τις διακοπές του. Οι περισσότεροι, μη σου πω, τώρα τις ξεκινούν ή έχει περάσει τέλος πάντων η πρώτη τους εβδομαδούλα μόνο. Γιατί ήρθα αέρα πάρα πολύ ωραία και στο Αιγίνιο και στα Μάλγαρα, εξαιρετική επιστροφή. Δόξα τω Θεώ, φέτος τίποτα δεν έχει τύχει έτσι απρόοπτο στο δρόμο και καμία καθυστέρηση. Group Therapy Μετακυριακής, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα εδώ, λέει η Ντιάνα. Περάσαμε κι εμείς εδώ πολύ δύσκολα με την πυρκαγιά που απειλούσε. Μπορεί να το έχεις δει στην τηλεόραση. Πού είστε, πού βρίσκεστε? Γιατί τώρα, εγώ βλέπω για το Βέλγιο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που καίει στη χώρα, τη μεγαλύτερη δασική που έχει καταγραφεί ποτέ, παιδιά. 30.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη εκεί. Καλημέρα στον Μπίλι, χαιρετίσματα από Κομωτινή. Με υγεία και χαμόγελα, φίλε μου γλυκέ. Καλημέρα στον Δημήτρη, γυρίσαμε, λέει, από ένα φανταστικό ταξίδι, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και ξανά στους ρυθμούς Ελλάδος, μέχρι να φύγουμε ξανά. Κάτσε ρε πουλάκι μου, πόση άδεια έχετε, πού θα ξαναπάτε? Δεν ζηλεύω, δεν ζηλεύω. Τουρισμός για όλους, 21 Αυγούστου κλείνει. Αν είσαι από τους αναβλητικούς που λένε θα το κάνω κάντο, γιατί μένουν πόσο, 17, 4 μερούλες ακόμα για να πάρεις αυτό το τέλος πάντων ψευτοβάουτσερ. Πέγγι Ζήνα, δεν θα πας πουθενά, θα μείνεις ο 95 και ένα κόσμος συντονισμένος και επιστροφή στο 2004. Απόλαυσέ το, έχουμε καλοκαιράρα ακόμα.

Και έτσι, καθώς απολαμβάνεις και πηδάς τα κύματα, δεν ξέρω που βρίσκεσαι και πού είσαι, αλλά σίγουρα τα πηδάς τα κύματα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και καλή εβδομάδα σε όλους. Εγώ θα σου πω ότι πρέπει να φας και φρουτάκι. Ωραία, φίλε, φέτος. Πω, πω, τίποτα δεν έφαγα. Απογοήτευση με τον εαυτό μου. Απογοήτευση, σκέτη απογοήτευση. Ένα φρούτο είναι το καλοκαίρι, το καρπούζι, άντε και το πεπόνι. Τώρα τελευταία μου έχει αρέσει περισσότερο. Και δεν τίποτα. Έχουμε ένα καρπούζι στο ψυγείο τώρα καμιά εβδομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν μου κάνει όρεξη, ρε φίλε. Ενώ άλλα χρόνια, άλλα καλοκαίρια. Θυμάμαι, ήταν για μεσημεριανό το καρπούζι. Με ρώταγε η μάνα μου, τι θα φας το μεσημέρι. Τι έλεγα, ένα καρπούζι θα φάω. Έτσι ολόκληρο. Έξι φρούτα και λαχανικά που δεν μπλένεις, ενώ οι ειδικοί λένε ότι πρέπει. Πω, πω, τώρα ακούει και η μάνα, θα με πρίξει. Πεπόνι. Πρέπει να το τρίβεις γιατί η τραχιά αυτή, η φλούδα, συγκρατεί βακτήρια και μεταφέρονται στη σάρκα όταν το κόβεις με το μαχαιράκι. Οπότε λέει την τρίβεις καλά τη φλούδα, ιδανικά με μία βούρτσα. Εντάξει, εκεί η μάνα δεν θα το πάω, θα το πλύνω έτσι με το χεράκι λίγο από πάνω. Το μάγκο είναι παχιά, η φλούδα δεν τρώγεται, πρέπει να το ξεπλένεις πριν το κόψεις για να απομακρύνεις χώμα και βακτήρια. Τα μήλα τα πλένω, εντάξει, μάγκο δεν τρώω. Τα καρότα, τα ακτινίδια και το αβοκάντο. Εν τω μεταξύ, τι σκάμα αυτό το αβοκάντο. Ρε φίλε, κάθε φορά που πάω και παίρνω αβοκάντο και θέλω να το λιώσω, να το κάνω έτσι πάνω στο τόστ, να βάλω το τηγανιτό, το αυγουλάκι πάνω. Πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Ή να το πολιτοποιήσω, το κάνω γουακαμόλε, αλλά δεν θέλω με το μπλέντερ και θέλω έτσι με το πιρούνι. Κάθε φορά σε αβοκάντο πέφτω σε σκληρό, ρε παιδιά. Υπάρχει κανένα tip να βλέπω το αβοκάντο όριμο? Υπάρχει όχι χαλασμένο, λίγο όριμο, να μπορεί να λιώσει με τα ακροδάχτυλα, λέει, άμα το πιέσεις. Το καλό το αβοκάντο πρέπει να λιώνει. Δεν έχω βρει τέτοιο αβοκάντο. Έχω βρει αυτά που είναι σαν πέτρες, να τα πετάξεις πάνω σε άνθρωπο, δεν ξέρω. Γιώργος Χακοσέος για τη συνέχεια και ισανότερα. Απολαύστε. Κόσμο, συντονιστείτε, ξυπνήστε και ελπίζω να έχετε ξεκουραστεί αρκετά. Καλή εβδομάδα.

Παίρνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πόσο μου αρέσει ρε παιδιά αυτό. Γιατί είμαστε συγκοινωνούν τα δοχεία, γιατί είναι Blast from the Past, γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο, άλλες εποχές, έτσι πιο χαλαρές, πιο ξέγνιαστες, που έκλεβα παγωτά από τα περίπτερα και μετά το μετάνιωνα γιατί ήξερα ότι έκανα κάτι κακό και τα επέστρεφα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά. Γιατί δεν ήμασταν ρε φίλες στον αέρα τον 15 Αυγούστου, οπότε χρόνια πολλά να πω στους Παναγιώτιδες, τις Δέσποινες, τις Μαρίες, ξέρεις τώρα. Είπαμε προκαταβολικά να τα πούμε και τώρα και θα καλημερίσω και στο Viber εσένα που μου κρατά συντροφιά, στον Πάνο, στον Αποστόλη, στο Μανώλη, στη Δανάη, στη Στέλλα, στα κορίτσια μου, στην Αγγελική, στη Μαρία. Πάνο Μαρία, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε και όποιους έχετε γενικότερα. Περιμένω και εσύ άγνωστε στο Viber από το φούρνο να μου πεις ποιος είσαι, γιατί δεν ξέρω, είστε και πολλοί. Με 27 ωραία βαθμουλά, όχι, με 22, με 23 ωραία βαθμουλάκια ταινίζουμε το πρωινό αυτή την ώρα. Ωραία, έχει δροσιά, εντάξει, είναι ωραία, είναι ωραία. Δεν θέλει ζακέτα, αλλά έχει δροσιά. Και αν θες βήματα για να παλέψεις το σοκ της επιστροφής και έχεις γυρίσει και τώρα από την άδεια ξαφνικά γραφείο και προσγειώνεσαι ανώμαλα στην πραγματικότητα, σου έχω εγώ 2-3 πραγματάκια που χρειάζεται να κάνεις. Παιδιά, πάρα πολύ. Είναι απαραίτητο να κρατήσεις καλοκαιρινές συνήθειες ζωντανές. Έναν απογευματινό καφέ νέα παραλία, θέα θερμαϊκό, ένα ποτό λιμάνι, κάστρα, μια προβολή σε κάποιο θερινό σινεμά. Κάτι θέλει να κρατήσεις καλοκαιρινές συνήθειες, να είναι εκεί ακέραιες. Να σχεδιάσεις τα επόμενα Σαββατοκύριακα, το τέλος της άδειας, έχεις κάτι να περιμένεις. Πρέπει πάντα, αυτό το λέω γενικά και στο χειμώνα μέσα, πρέπει πάντα να έχεις κάτι να περιμένεις. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα είναι, τώρα μου πεις, κάτσε, ξεκίνησε η εβδομάδα, περίμενε. Τρέχω εγώ στο Σάββατο, παιδιά, θα έχει πάνω από 35, σουκού ειδικά θα φτάσει 37-38, χρειάζεται να έχεις έτοιμη την εξόρμηση. Γενικά να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου και να κρατήσεις πολύ σημαντικό τις καλοκαιρινές σου συνήθειες και τη δεύτερη ώρα του Group Therapy φυσικά που έρχεται σε πολύ λίγο.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ
3: από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Παρολίγων πνιγμός για 18χρονο και 60χρονη στην Αγία Τριάδα. Τους επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Φωτιά στη Σαλαμίνα. Πάνω από 590 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις λόγω των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες. Αττική. Σύμπλοκη και πυροβολισμοί σε γλέντι στον Ασπρόπυργο. Στο νοσοκομείο 25χρονο και 14χρονο. Βέλγιο. Τεράστια φωτιά απειλεί τη Γερμανία. Στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους στη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, ενώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωση ίσου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Bonjour, buongiorno, καλή mornings. Ξέρεις, good morning τώρα και τα ντόμπρια ούτρα και τα σχετικά. Είσαι στο Group Therapy Μετακυριακής, στο Κοσμοράδιο 95,1. Όσοι με ρωτάτε πώς διαχειρίζομαι και πώς είμαι τώρα που τελείωσε ο 15 Αύγουστος, δύσκολα θα σου πω, εντάξει. Αλλά okay, λέω, άλλα δύο Σαββατοκυριακά έχεις, δεν έχουν ξεκινήσει και τα πανηγύρια, όλο και κάτι υπάρχει στην ατζέντα. Έρχεται και η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, οπότε καταλαβαίνεις ότι εμένα μου αρέσει εκείνη η περίοδος, η αρχή του Σεπτέμβρη και μέχρι τη μέση του Σεπτέμβρη. Θεωρώ την πόλη μας ultra extra full ρομαντική, οπότε κάπως η διάθεση φτιάχνει, λέω άντε να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο, κοκτέιλάκια, έχει πέσει θερμοκρασία, μπορείς να κοιμηθείς σαν άνθρωπος, πολύ σημαντικό, γιατί στην Πιερία κοιμόμουν μουρλια και ήρθα Θεσσαλονίκη και λέω όχι ρε φίλε, ξυπνάω φυδατωμένη. Να είναι καλά ο Φρέντο Εσπρέσο ο Μέτριος και αυτό το κρουασανάκι που τσίμπησα σήμερα βουτύρου για να το παίξω γαλίδα αν και βρίσκομαι στην Τζιμισκή 51 στον έκτο όροφο. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου. Χρόνια πολλά ρε Πάνο, έτσι να χαίρεσαι τη γιορτή σου και γενικά να τους χαίρεστε όλους. Είδα ένα πολύ ωραίο αστείο μιμ που πάνω πάνω σε μια πισίνα είναι η Μαρία που τη γιορτάζουν, από κάτω είναι η Παναγιώτιδες και οι Παναγιώτες και στο πάτο της πισίνας είναι η Δέσποινα, γιατί συνήθως την ξεχνάς και λες ωρε φίλε ναι γιόρταζες κι εσύ. Εντάξει όμως, τι έκανα κι εγώ την άδειά μου. Αιματολογικές εξετάσεις παιδιά, είχα να κάνω 4-5 χρόνια και λέω άντε πήγαινε να δεις πως είναι και ο οργανισμός σου, τζάμπα γυμνάζεσαι, πρέπει να τον τσεκάρεις κιόλας. Συνεχίζουμε με μέλισσες γιατί παρά το γεγονός ότι έχει φύγει 15 Αυγούστος, όλα μοιάζουν καλοκαίρι ακόμη.

κάτι σου είναι και η Χαλκιδικάρα και εννοείται αν επιλέξεις να κάνεις έτσι κάμπινγκ και αν είσαι φοιτητής, ένα πράγμα δεν ξεχνάς, το κάμπινγκ στο Ποσίδι. Γιατί ρε παιδιά, αν δεν πηγαίνεις Ποσίδι το καλοκαίρι, κάτι γίνεται λάθος, ειδικά αν είσαι φοιτητέλη. Με 15 ευρώ μένεις στο κάμπινγκ και ζεις επικά events σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καράο και θεματικά πάρτι, τουρνουά, beach volley. Και φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι εκεί, να κάνεις και τον μπάνιο και στη γλώσσα, όπως είδα. Για περισσότερα μπαίνεις στο bluebanana.gr και πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης να γκρουποθεραπευτούμε φυσικά στους 95 και 1 και να σου πω ότι και στον περιφερειακό και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο και στη Χαλκιδική για την ώρα δεν θα βρεις καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα, όλα κινούνται ομαλά. Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη Αλέκα, η οποία μου εύχεται και τα χρόνια πολλά, πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη και τα σχετικά, παιδιά. Πω φέτος. Δύο μέρες έκανα να απαντήσω στα μηνύματα. Πάρα πολύ ο κόσμος. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και εδώ. Και εννοείται, συνεχίζετε. Στέλνετε και κόσμο συντονίζεστε. Τα πέρασα φέτος ωραία. Πέρασα φέτος ωραία τη γιορτούλα. Έτσι, φιλικά. Βγήκαμε 9 άτομα, 9-10 πόσοι ήμασταν. Και με σόγια και με φίλους. Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι. Αυτό που έτσι κάπως δεν μου άρεσε είναι ο κόσμος που είχε στον Πλαταμόνα βράδυ 15 Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν κόσμος. Αυτό ήταν πατής με πατώσε, παιδιά. Δεν μπορούσες να περπατήσεις, όχι να βρεις τραπέζι. Εννοείται κάτσαμε στο όρθιο. Εντάξει, μια χαρά. Και στο όρθιο καλά είναι. Το κόνσεπτ το πήρε, είναι να το πάρεις απόφαση το ποτό στο όρθιο. Να πεις, αυτός είναι ο χώρος μου, αυτό το τετραγωνικό μέτρο πεζοδρομίου μου αντιστοιχεί. Οπότε εδώ θα το πιω το ποτό μου. Άμα το πάρεις απόφαση, όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Θα κινήσουν τέλεια. Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια. Θέλω να το λυγίσεις και να κοσμοσυντονιστεί.

0: Συνεχίζουμε, κόσμο συντονιζόμαστε, γκρουποθεραπευόμαστε. Μαρία Πεζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Αχ, τώρα εντωμεταξύ σκέφτηκα ότι πρέπει να φάω το κρουασανάκι που έχω πάρει μαζί με τον καφέ να το παίξω παριζιάνα. Αλλά λέω ρε παιδιά, χθες ξύπνησα, τρώω ένα λουκουμά ζάχαρη. Μετά το μεσημέρι τρώω ένα hot dog εκεί στην παραλία με πατάτες τηγανητές. Το βράδυ τσιμπάω μια κρέπα κασέρικο τομπουκιά μανιτάρι ουγγαρέζα. Σήμερα συνεχίζω με κρουασανάκι, κάπως έτσι νομίζω ότι η ετήσια συνδρομή στο γυμναστήριο ήταν, δεν ξέρω, κάπως άσκοπη. Νατάσα Θεοδωρίδου απολαύσαμε, όπου και να σε, blast from the past, είσαι κοσμοσυντονισμένος και από το κοσμοράδιο.gr διαδικτυακά. Η Νατάσα είναι μία από τις, μία από τους καλλιτέχνες που τέλος πάντων θα άντεχα, αν μου έλεγες οδήγα 8 ώρες να πας, ξέρω εγώ, ναύπακτο, πόσες ώρες είναι μέχρι κάτω, δεν έχω πάει ποτέ Πελοπόννησο γιατί βαριέμαι την οδήγηση. Α, μωρέ, άστο καλό, του χρόνου μονεμβάσια θα πάω. Εκεί στο κάστρο. Μονεμβάσια μου είπαν ότι λέγεται εντωμεταξύ, όχι μονεμβασιά. Θα πάω. 8 ώρες θα οδηγήσω. Πού, μέχρι την Καλαμάτα θα φτάσω, να μου πει κάποιος που ξέρει. Θέλω να πάω εκεί. Εντάξει, προς Πύργο δεν θα πάω πολύ. Γιατί εντάξει, τι να δω. Αλλά Καλαμάτα θέλω να πάω. Έτσι και ναύπλιο. Πόσο πολύ θέλω. 8 ώρες θα οδηγήσω ή θα οδηγήσω παραπάνω. Θέλω να μου πεις ποιον καλλιτέχνη θα άκουγες, θα έβαζες να ακούς, αν έπρεπε να οδηγήσεις 8 ώρες και έπρεπε να τη βγάλεις μόνο με έναν καλλιτέχνη. Έναν θέλω. Έναν στο repeat όμως. Θα τον έχεις 8 ώρες. Θα παίζει όλη του η δισκογραφία. Νομίζω θα πήγαινα με Νατάσα. Ίσως να πήγαινα. Μπορεί να πήγαινα και με Ρέμο. Τώρα που το σκέφτομαι. Ή με Μαζό. Αυτοί οι τρεις παίζουν. Αλλά εγώ θέλω έναν να μου πεις. Εγώ σου λέω την Ατασάρα. 6982-951-951. Σκέψου το καλά, γιατί έχεις 8 ολόκληρες ώρες να οδηγείς.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

0: κοιμηθάμε, πνίξατε. Εν τω μεταξύ, group therapy μετακυριακή. Καλή εβδομάδα σε όλου εδώ στο Κόσμο Ράδιο 95,1. 7 και μισή, άλλη μισή ωρίτσα group therapy έχουμε. Εντάξει τώρα. Θα έβαζα Θεόφιλο που ταχύδι μόνο 8 ώρες συνεχόμενα, λέει εδώ Θοδωρής. Εγώ σας έχω ρωτήσει εδώ η καψερή, ποιον καλλιτέχνη θα βάζατε έτσι 8 ώρες συνεχόμενα αν είχατε να οδηγήσετε. Και θα, η Κατερίνα εδώ θέλει φέρει. Φέρει, έχει ένα twist, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα στο Βασίλη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Μέχρι Καλαμάτα θες περίπου 6,5 ώρες, μου λέει. Είναι εύκολος δρόμος. Θα άκουγα Ρόκο. Μεγάλη επιτυχία ο Στέλιος Ρόκος, που έχει και σήμερα τη συναυλία του εκεί στο Κάστρο Πλεδαμόνα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μου τον έχουν πει εδώ και η Αγγελική και η Αναστασία και η Νικολέτα και η Σοφία και ο Απόστολος και ο Προκόπης. Όλοι. Και Ρουβά, εντάξει. Ακριβώς 7 ώρες, λέει εδώ ο Μάνος, με καρά. Βαρύ. Αρκετά βαρύ. Καλημέρα στο Σωτήρι και αυτός με Στέλιο Ρόκο. Βρε! Κοίτα να δεις. Καλημέρα στον Ιωάννη. Έχω κάνει τη διαδρομή Τρίπολη-Θεσσαλονίκη μόνο με Οικονομόπουλο μετά από χωρισμό. Και εγώ του απάντησα. Δύσκολη η Τρίπολη. Αν ήταν από εκεί η κοπέλα, καλά έκανες και τη χώρισες. Όχι, εντάξει. Μην ανοίξω τώρα διαμάχη με κάποια περιοχή εδώ στην Ελλάδα. Καλημέρα στη Γεωργία. Να πω περαστικά, η φωνούλα σου καλά είναι. Οι αδένες μετά από έντονη ψηλάφιση. Πλέον μπορώ να πιω και χυμουλάκια, μπορώ να πιω και κρύα νεράκια. Του δίνω και καταλαβαίνει. Χρόνια πολλά, μου λέει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να χαίρεστε όποιους έχετε. Είχατε Παναγιώτιδες, Δέσποινες, Μαρίες, Σιμέλες, ξέρετε τώρα τα σχετικά. Και εγώ σας φέρνω έναν καλλιτέχνη που θα μπορούσα να τον ακούω 8 ώρες συνεχόμενα.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

σε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Group Therapy με τα Κυριακούλας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, είναι 17ο πρωινό του Αυγούστου, παιδιά. Έχει πέρασει ο 15 Αύγουστος. Ας το διαχειριστούμε και ας ατενίσουμε τα υπόλοιπα δύο που έχει αυτός ο μήνας, έτσι με χαρά και τσαχπινιά. Καλημέρα στη Λένα. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Την τρελή σου ενέργεια, λέει, που την έχω και εγώ να τη μεταδίδεις ραδιοφωνικά για πολλά χρόνια. Α, αμήν. Καλημέρα στη Μαρία, τη συνονόματη, να μας χαίρονται. Καλημέρα στην Γεωργία, στο Γιάννη, στο Μάνο. Ο Σωτήρης έχει 3 εβδομάδες που γύρισε από την Ελλάδα. Είχα πάει, λέει, και στο Λιτόχωρο και στον Πλαταμόνα και σε όλα αυτά. Εντάξει, καλημέρα Παναγιώτη, να μας χαίρονται, να μας χαίρονται, να μας αγαπούν. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης, που δεν ξέρω αν έχει γίνει και κάτι. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να μου στείλεις έτσι στο Viber την πληροφορία σου, αν έχει γίνει κάτι, γιατί όλα κινούνται ομαλά αυτή την ώρα στην πόλη, τα υπόλοιπα. Και προς δυτικά και στο κέντρο και μια χαρά. Και εκεί στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, όλα είναι GG και στη Χαλκιδική. Θα φύγεις με δωράρα. Εννοείται, γιατί είναι με τα 15 Αυγουστιάτικη αυτή η Δευτέρα και θέλω να σε ανταμείψω για την υπομονή σου, αν έχει τελειώσει η άδεια. 5 διπλές προσκλήσεις θα κερδίσετε, 5 τυχεροί ή τυχερές, εδώ από Group Therapy για την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Αυτή την Τετάρτη 19 του μηνός, Τεταρτίτσα, μικρό Σαββατάκι, 9 και 4 στην Ασπροβάλτα. Γιατί, ξέρεις τώρα, είναι Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου. Είναι τώρα ένα cast τρελό. Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Χρανιώτη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζακά, Μάνο Ιωάννου, Παντελή Καναράκη. Τα έχει όλα, παιδιά. Μια κομμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια, στην παράνοια των social, στον σουρεαλισμό. Εσύ στέλνει 6982-951-951 είναι το μήνυμα στο Viber. Μου στέλνει παράσταση κενό ονοματεπώνυμο και καλή επιτυχία. Τώρα θα σε στείλω κι εγώ να απολαύσει ψυχολόγο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτός είναι και ο ρυθμός πάνω κάτω του πανηγυριού. Τα περιμένουμε, γιατί ξέρετε τώρα με τα 15 βουστιάτικα. Μόνο αυτό με κρατάει στη ζωή. Όχι, εντάξει, μάνα, μην αγχώνεσαι που ακούς. Είμαι μια χαρά. Με τα Κυριακούλα, λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Άχαστος συνδυασμός. Τι βλέπω εγώ εδώ. Βλέπω πανηγύρια, βλέπω Κρήτη, βλέπω. Έχω πάει στο πανηγύρι της Μαργαρίτας εδώ στο Μήλο Πόταμο. Και βλέπω ότι έγινε ένα επικό σκηνικό εκεί σε πανηγύρι. Σήκωσαν κατάκι τη γιαγιά με την ξαπλώστρα και την πήγαν μπροστά να απολαύσει το μουσικό συγκρότημα που έπαιζε εκεί και αυτή χειροκροτούσε έτσι ικανοποιημένη, ευχαριστημένη που μπορούσε να απολαύσει τη στιγμή. Πόσο γλυκούλικα είναι τα γιαγιαδίνια και πόσο εγώ θα είμαι όταν γεράσω αυτή που θα σηκώνουν στις ξαπλώστρες για να πάει μπροστά να το απολαύσει. Ρε Μαργαρίτες, τι ωραία στην Κρήτη, ρε παιδιά. Ωραία είναι παντού στην Ελλάδα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνει, αν διακοπάρει. Να, εδώ η Λένα. Είμαι σε διακοπές, λέει, ναύπλιο. Είμαστε στο πλοίο. Πάμε κρουαζιέρα για ίδρα και σπέτσες. Γεια σας είναι η ζωή. Μου στέλνει και selfie, ρε, η ασέβαστη. Παρόλο που είμαι σε διακοπές, ακούω καθημερινά και η παρέα μου με πειράζει. Για το νωρίς, ε. Το πρωινό πουλί τρώει το σκουλίκι. Κάπως έτσι δεν λέει ο Τσισμετζής. Στο πρωινό. Κάπως έτσι λέει. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα αφιερωμένο στους ρομαντικούς καλοκαιράκηδες. 1, 2, 3,

0: υπήρχα εγώ για 2 ώρες σε group therapy με τα Κυριακάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τηλεφωνήματα έκπληξη δέχομαι. Χρόνια πολλά ετεροχρονισμένα φυσικά και τα δέχομαι. Εντάξει, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που υπήρξατε η καλύτερη μου συντροφιά και παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη, τη Δόμνα, την Παναγιώτα, Σπυριδούλα, Σίμω, Χάρη, Ευθύμη, Πολυξένη, Πρόδρομο. Τι ωραία, τι καλά. Είναι όλα ανθυρά και ας είναι 15, με τα 15 Αυγουστιάτικα. Εγώ θα σε αφήσω κάπου εδώ βαριστομαχιασμένη, γιατί χθες έδωσα πόνο στο φαγητό απ' έξω. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με κρουασανάκι, φρέντο εσπρέσο, οπότε τι να κάνω κι εγώ. Έρχεται τώρα το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος για 4 ολόκληρες ώρες και εμείς τα λέμε αύριο, ελπίζω με περισσότερο νάνι και περισσότερη δροσούλα. 6 ώρα το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογυροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίβηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις 8.30 συνεχίζεται η κατάληψη στο γήπεδο της Τούμπας από τους συνδέσμους φυλών ΠΑΟΚ. Συμπλοκή και πυροβολισμοί σε γλέντι στον Ασπρόπυργο. Στο νοσοκομείο ένας 25χρονος και ένας 14χρονος. Βέλγιο. Κάηκαν 30.000 στρέμματα και εκενώνεται πόλη της Γερμανίας κοντά στα σύνορα όπου πλησιάζει η φωτιά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλό.
4: Καλή, τι λες, άνθρωπέ μου, 17 Αυγούστου.
3: Δεν είδες κόσμο που γύρισε.
4: Όχι, δεν γύρισε κανένας.
3: Εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο.
4: Γύρισαν ελάχιστοι. Αυτοί που είχαν τις άδειες πολύ πριν το 15 Αυγούστου και τώρα φύγαν. Αυτοί που έχουν αυτή τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Άδειοι δρόμοι, άδειοι χώροι για παρκάρισμα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αφήστε τον Γκρινιάρη να λέει, άνθρωπέ μου.
3: Εγώ είδα ότι γύρισε πολύ κόσμο πάντως. Και γέμισε μάλιστα και το τέτοιο. Και
4: μετρό.
3: Το πάρκινγκ, ναι.
4: Δεν ξέρω. Μπορεί να γυρίσουν αυτοί μόνο στα ανατολικά. Αυτοί μόνο στα δυτικά και στο κέντρο λείπουν ακόμα.
3: Γυρίσαν για τις business.
4: Ναι, έτσι. Κάντε business εσείς και οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές. Ο καθένας, παιδιά, δεν μπορούμε να φεύγουμε όλοι την ίδια σεζόν και να γυρνάμε την ίδια σεζόν πάλι.
3: Συμβαίνει όμως τα τελευταία χρόνια. Θυμάσαι παλιά που φεύγαν όλοι 15 Ιουλίου που ήταν η κορύφωση, έτσι λέγανε.
4: 15 ποιος έφευγε.
3: 15 Ιουλίου με 15.
4: Κανένας δεν έφευγε.
3: Με 30 Ιουλίου ήταν το πολύ καλό, ας πούμε.
4: Σε ποια εποχή, βρε μάλλον. Μία με 15 Αυγούστου.
3: Εποχές πασό που έφυγε από 1η Ιουλίου. Μέχρι
4: τότε. Διακοπές ένα μήνα,
3: ναι. Εννοείται.
4: Πάνε αυτά. Θυμηθήκαμε, κάναμε το flashback μας. Καλημέρα, είπαμε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πώς ήταν ένας αστυνομικός, κατάφερε να κόψει 74 κλήσεις μέσα σε 6 ώρες.
4: Μην ξεχνιόμαστε, ένα δώρο κάθε ώρα. Φάρμα την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ θα γίνει δική σας.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Για σήμερα να καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα εδώ μέχρι τις 12.
4: Να τους κάνουμε έκπληξη για ευχές, καλές διακοπές, καλή επιστροφή και καλή προσαρμογή. Ό,τι θέλετε εσείς στο 6982-951-951. Όνομα τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε. Τον λόγο φυσικά, αλλά το Viber πάντα διαθέσιμο και για την επικοινωνία μας.
3: Μία καινούργια εβδομάδα. Ξεκινάει χωρίς τον Γιώργο Τσεσμετζή και πολύ μας χαροποιεί αυτό.
4: Λοιπόν, δεν ντρέπεσαι καθόλου. Είμαστε
3: μαζί τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης, μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, η 10η μέρα, η 17η μέρα του Αυγούστου.
1: Μιράντα, προτρέχεις. Ναι. Όχι, πας πίσω. Θες λιγάκι.
0: Θα ήθελα ένα reset, είναι η αλήθεια.
1: Όχι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος μου αρέσει, γιατί ξέρεις ότι αν τελειώσει ο Ιούλιος, έχεις μπροστά σου ολόκληρο καλοκαίρι ακόμα.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα. Δύο εβδομάδες και μια μέρα. Φίλια. Δευτέρα, σε δύο Δευτέρες αποχαιρετάμε τον Αύγουστο. Όμως.
1: Δευτέρα είναι πρώτη.
0: Δευτέρα είναι 31.
1: 31.
0: Ναι. Οπότε έχουμε μέρες. Έχουμε πολλά και τον Αύγουστο.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, Μιράντα.
0: Αχ, σταμάτα, βαρέθηκα να το ακούω αυτό. Δεν μπορώ να λυπηθείτε με. Γιατί τι πάθατε.
1: Δηλαδή,
0: φέρετε πάλι πίσω τα φλαμίνγκο καλύτερα.
1: Αν σκεφτώ τους Αύγουστους μου, Μιράντα, από όπου τα τελευταία χρόνια γενικά ήταν.
0: Δεν τους θες πίσω.
1: Για το.
0: Οπότε.
1: Ανάθεμα,
0: άστο. Έγιναν τόσα πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε να σχολιάσουμε πολύ υλικό. Τώρα όμως για να δούμε. Σοφία, τι λέει, γύρισε ο κόσμος τελικά?
2: Μάλλον όχι, παιδιά. Δεν έχουμε καθόλου κινήσεις στους δρόμους της πόλης. Οπότε, φίλοι, οδηγοί, κινήστε άφοβα παντού.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Καλώς ήρθατε, η παρέα εδώ σας περιμένει κάθε πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1. Το πρωινό σας. Χρυσός, ο Απόστολος Χρήστου για άλλη μια φορά, 100 μέτρα ύπτιο.
2: Έτσι ξεκινήσαμε χθες με τη συγκεκριμένη διάκριση.
1: Βέβαια, στο
2: κολύμβηση.
1: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Για ένα εκατοστό έχασε και το μετάλλιο στα 50 μέτρα. Εντάξει, ήταν συγκλονιστική βέβαια η κούρσα που έκανε. Ωστόσο, είναι μεγάλη κλάση αθλητής και ο Απόστολος Χρήστου. Τεράστιο μπράβο στον Μανόλο. Πήγε να τον κοντράρει και να τον πειράξει αρκετά τον.
2: Λίγο άγχος του βαλέ, αλλά τον κοιτούσε ο Κουντβάνα. Ό,τι και να κάνει, είμαι σε καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, 6 μέτρα δεν είναι λίγο. Το έχει και το 6-15 είναι η αλήθεια.
2: Το 6-17 στον κλειστό.
1: Αλλά και χθε θα μπορούσε για λίγο, δηλαδή στην κάθοδο έπεσε. Όπω και να έχει, μπράβο στου Έλληνε αθλητέ, έχουν διαπρέψει. Η Έλληνα Τζένκο έμεινε πολύ μακριά από τον καλό τη αυτό και η ίδια είπε.
2: Ήταν εκνευρισμένη, έτσι.
1: Είπε, είμαι απαράδεκτη, λέει. Νιώθω ντροπή αυτή τη στιγμή. Είσαι πολύ αυστηρή, βρε γλυκούλα μου. Είσαι πολύ μεγάλη αθλητή και σίγουρα μπορεί καλύτερα.
2: Αυτό είναι το κακό με τον Στίβο, ότι έχει μία ευκαιρία και τώρα οι επόμενοι αγώνε δεν είναι κάθε Κυριακή που παίζει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ξέρω εγώ κτλ. Που α, δεν έκανα
1: μια φόρμα.
2: Ναι, δεν έκανα έναν καλό αγώνα. Την άλλη εβδομάδα θα το πάρω πίσω, α πούμε, κάπω έτσι.
1: Τόσο νομίζω έχουμε του μεσογειακού τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Όπου να είναι. Και εκτό αυτού ετοιμάζονται και για την επόμενη Ολυμπιάδα τα παιδιά.
2: Η οποία είναι 28, έτσι.
1: Ναι, σε δύο χρόνια.
2: Ναι.
1: Ξέρεις πώς περνάνε δύο χρόνια, Μάνο.
2: Ξέρω, εδώ περάσανε 27 που είμαστε.
1: 27 πέρασαν. Ναι. Α, για σένα, εγώ έχω ακόμα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είναι η παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μην αμελήσουμε να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Απόστολο Σίσκο, στον κολυμβητή μας με χάλκινο στα 200 πεταλούδα, που είπε: έφερα μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές.
1: Και είχαμε πάλι διάφορα.
0: Βέβαια. Και στη Σαλαμίνα μένονται ακόμη και δύο άνθρωποι, ναι, που βρέθηκαν αποστακωμένοι. Δυστυχώς δεν ξεμπερδέψαμε ακόμη με όλα αυτά. Ευτυχώς έχουμε τα ευχάριστα του αθλητισμού να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας. Και μην ξεχάσουμε, έτσι, Μάνο, την Αντιγόνη Τρισμπιώτη. Τέταρτη στην.
1: Με τραυματισμό μέσα στη σεζόν. Μάθαμε. 42 χρονών κιόλας. Δεν είναι ότι. Α, εντάξει, είναι πιτσιγρίκα, το ξεπέρασε γρήγορα κτλ.
0: Και πήγε εκεί χωρίς τον προπονητή της.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι λέει και αυτό. Τέταρτη Αντιγόνη, πέμπτη η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Πέτυχαν και ατομικό ρεκόρ, μπράβο στις αθλητρίες για το μαραθώνιο, στο Βάδι.
1: Τρισμπιώτη είπε: μη με προκαλεί, θα είμαι για τις επόμενες διοργανώσεις, λέει εδώ.
0: Ναι. Βέβαια, το μεγάλο θέμα της ημέρας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αθλητικού περιεχομένου και γενικότερα.
1: Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλη στην Ντόρτμουντ.
0: Προσπάθησα να το αποφύγω αυτό το πώληση.
1: Η πώληση είναι.
0: Αλλά ουσιαστικά, ναι, όταν έχουμε να κάνουμε με εταιρείες.
1: Ανώνυμες εταιρείες, business, επιχειρήσεις, πραγματικά.
0: Βέβαια, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ζητούν τις εξηγήσεις και θέλουν και τέτα-τέτ συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Θα μπορούσε να πουληθεί πιο ακριβά. Θα μπορούσε να γίνει πιο πριν, προκειμένου τα χρήματα να διοχετευθούν στην ομάδα και να παρουσιαστεί μια ομάδα δυνατή για να διεκδικεί την είσοδό της σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Αυτό για την ομάδα θα πάνε πάλι τα χρήματα. Έτσι, δεν πάει να πάει κάποιος διακοπές.
1: Θα πάρουν πάλι κάτι, ξέρεις, βετεράνους, κάτι αρχαίους που έχουν.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πως όλοι αυτοί που μανατζάρουν κιόλα και διευθύνουν τις μεγάλες αυτές εταιρείες, ακόμα και είναι ποδοσφαιρικές, έχουν κάποιο πλάνο, ένα σχέδιο. Ένα κάτι.
1: Υπάρχει... Την Πέμπτη παίζει δίχως αύριο αγώνα ο ΠΑΟΚ.
0: Ξέρω. Και θα είναι δύσκολο.
1: Χωρίς Ζήφκοβιτς, χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς. Τι να πεις.
0: Θα είναι πολύ δύσκολα. Κάποιος πρέπει να δώσει τις εξηγήσεις ή να το δείξει εμπράκτος πώς πρόκειται να πάει αυτό. Ένα μούδιασμα υπάρχει, είναι η αλήθεια. Ναι, είναι σίγουρα το θέμα της ημέρας.
2: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Στέλιος Ρόφος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

0: Ωρα έναρξης 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείου Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, να πούμε έτσι αναδρομικά για όσους και όσες γιόρτασαν.
0: Τους το είπες από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ναι, τα έλεγες από τότε.
1: Την Παρασκευή είπα δύο φορές. Θες να ξαναπώ όλα
0: αυτά. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Ευχήθηκε σε κανένα χρόνια πολλά για τη μαμά σου και πάλι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τη θυμήθηκε σαν καιρά.
0: Ναι, εντάξει, όλα καλά πήγανε.
1: Τι ώρα σου είχα στείλει μήνυμα, απόγευμα ήταν.
0: Όχι, όλα καλά πήγανε.
1: Οριακά. Καταλαβαίνω ότι αποφεύγει τη συζήτηση. Άστο, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.
0: Όλες τις θυμήθηκα.
1: Όλες τις Μαρίες, τις Δέσποινες.
0: Όλες.
1: Την ηλιοστάλακτη, πώς την είπαμε.
0: Μελιστάλακτη.
1: Είχε ένα όνομα.
0: Γεστημανή.
1: Περίεργο, ναι, και άλλα τέτοια. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Γεμάτα τα πανηγύρια σε όλα τα χωριά και σε όλους τους νομούς, σε όλα τα νησιά, σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως.
0: Σ' αρέσουν, Μιράντα, πα τα πανηγύρια.
1: Δεν είναι το στυλ.
0: Δεν είναι σε φάση, ούτε και εγώ.
1: Πέρασε πολύ ωραία όταν είχα πάει στην Ικαρία. Μου άρεσε γιατί ήταν αυτό το πιο αυθεντικό, ξέρεις.
0: Original.
1: Ναι, χωρίς πολλά νταβαντούρια και ιστορίες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να πάω από περιέργεια, να δω, να φύγω.
0: Και να φύγεις. Ήλθον, είδον, απήλθον.
1: Εντάξει, κάπως έτσι. Για την εμπειρία, για το αυτό. Αλλιώς.
0: Για το σουβλάκι.
1: Ο καθένα. Ούτε για το σουβλάκι εγώ δεν πάω. Γενικώ η τσίκνα, ξέρεις, είμαι άλλος άνθρωπος εγώ. Χαίρομαι που περνάει καλά ο κόσμος. Εύχομαι να σκέφτονται τι σημαίνει κιόλας η μέρα αυτή και τι τιμάμε και τι μνημονεύουμε. Κάτι δικά μου. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω εγώ τώρα όμως.
0: Κανείς δεν θυμάται.
1: Ούτε εγώ. Φαντάζω. Τι μου έκανες τώρα. Πήγα στο πανηγύρι, έτσι νοητά,
0: ναι,
1: και ξέχασα και ποια είμαι.
0: Βρακιά πήρες τουλάχιστον που πήγες στο πανηγύρι.
1: Όχι, ρε εσύ. Δεν πάω σε πανηγύρια που έχουν βρακιά. Στο έχω πει. Άλλα αυτά.
0: Θα σε πάω εγώ, Μιράντα.
1: Ναι, ρε Μάνο. Και κάλτσες θέλω.
0: Και κάλτσες.
1: Σωσονάκια.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο. 12 θα πάρουμε, εντάξει.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μας και στη Μαρία που επιστρέφει από την Χαλκιδική. Δεν είναι μόνη όμως. Έχει τον Αλέξανδρο παρέα. Περάσατε καλά.
1: Καλά θα πέρασαν τα παιδιά.
0: Ξενυχτήσατε.
1: Ποιος ξενύχτησαν.
0: Τεινάξατε τα σκεπάσματα τα βράδια.
1: Και ας το κάνανε κι αυτό.
0: Ας το κάνανε. Γυρνάτε ανανεωμένοι, πάτε για δουλειά.
1: Διακοπές. Όλα αυτά θέλει να τα μάθει ο Μάνος. Καθόλου περίεργος δεν είναι.
0: Διακριτικός όπως
1: λέμε. Εντελώς. Καλή επιστροφή.
0: Τι στάσεις κάνατε.
1: Μια στάση για σάντουιτς, μια στάση
0: σάντουιτς!
1: Για νερό.
0: Μιράντα σάντουιτς, μπράβο, δεν στο χαρες Μιράντα.
1: Μια στάση για καφέ, ρε Σιμάνο, λέω τα βασικά που παίρνει.
0: Βασικό τα σάντουιτς, πάρα πολύ ωραία.
1: Κάποιος όταν κάνει ένα ταξίδι, μια διαδρομή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Καλή... Δυο τους ήταν.
1: Καλή επιστροφή. Εντάξει, παιδί μου, δεν κάνεις μια στάση για καφέ. Τι διάολο, άντε.
0: Τι κάνεις ένα σάντουιτς.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Καλά να περάσετε, καλή επιστροφή.
1: Καλή επιστροφή. Δεν βλέπουμε έτσι θέματα κίνησης τώρα. Εκτός αν έχει εντοπίσει.
0: Έτσι για το φαν, να βάλω και αυτό το χαλί.
2: Όχι, καλά, ρακυλάνε τα πράγματα. Λίγες έτσι μόνο καθυστερήσεις στο περιφερειακό, εκεί στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα. Γενικά δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή.

0: Είνετε.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Κόσμος και Κοσμάκης επιστρέφει από Χαλκιδική. Τι έγινε, τα κεφάλια μέσα τώρα να πούμε σιγά σιγά.
0: Εγώ δεν βλέπω πολύ επιστροφή πάντως τώρα. Να επιστρέφουν 5-10 φίλοι.
1: Ναι,
0: καλά,
1: αυτό.
0: Ναι, το λες εσύ. Λίγο-λίγο ο καθένας πίσω στη θέση του.
1: Έχει τελειώσει τα μπάνια αυτό, ήταν η
0: αυτή. Όχι, μάλλον έχει και άλλα Σαββατοκύριακα ο μήνας. Και όσο θα είναι καλός ο καιρός, πιστεύω θα συνεχίζουν ο κόσμος να κάνει τα μπάνια και να πηγαίνει.
1: Δεν έχουμε πάει ακόμα, Μιραντά.
0: Δεν πήγες, μωρέ, δεν πήγες διακοπές.
1: Τι είχα πάει, κάτι Ιούνιο έτσι, πέντε μέρες στη Σάμο.
0: Ωραίος ήταν ο Ιούνιος. Έκανες τότε τα μπάνια σου και μας έστειλες τα μηνύματα και τα βίντεο. Δείτε, βούτυξα.
1: Δίτης. Και... το καλύτερο ήταν που είχα βουτήξει, θυμάμαι, Πρωτομαγιά φέτος.
0: Στη Σάμο,
1: είχα παγώσει.
0: Είχες τσουρώσει.
1: Σαν χθες ήταν η Πρωτομαγιά, παιδιά.
0: Πρωτομαγιά, δεν ούτε που τη θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Τι μέρα έπεφτε καλέ.
1: Του 26 λέω την Πρωτομαγιά.
0: Καλά. Εδώ δεν θυμάμαι τη φετινή, θυμάμαι προπέρσι. Είναι κάτι να δω. Α, ήταν Παρασκευή.
1: Ναι, ήταν τριημεράκι, ήταν τίμιο.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου που ήμουνα. Τι παθαίνω, ρε παιδί μου. Πρέπει να, να γράφω σημειώσεις πάλι. Να, αυτό είναι, ξέρετε. Χρησιμοποιούμε όλο τα smartphone και δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Την Κωνσταντίνα θα θέλαμε.
2: Ποιος ζητάει, πού είναι.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 να τις κάνουμε μια
1: εκπλήξη.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι ο Χριστός.
2: Ναι.
0: Α, Χρήστο, δεν πειράζει. Και εσύ αν μπορείς, αν δεν μπορεί η Κωνσταντίνα, κοιμάται.
2: Δεν μπορεί η Κωνσταντίνα.
1: Όχι,
0: έλα,
1: μην το δίνεις το spoiler.
0: Το έδωσα, δεν πειράζει. Τι να κάνω. Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σας ξυπνήσαμε.
1: Λίγο.
3: Όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Μας βάλανε να σε καλέσουμε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για το γάμο σας. Να ζήσετε. Είμαστε από το Κοσμοράδιο. Και βέβαια το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από την Κατερίνα, την αδερφή σου. Η οποία μάλλον δεν χόρτασε, ρε παιδί μου, με ευχές. Έχει χαρεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έχει συμβεί.
1: Ήθελε κι άλλο.
0: Και μας έστειλε εδώ μήνυμα να σας ευχηθούμε και στον αέρα της πόλης. Πώς πήγε ο γάμος, όλα εντάξει, είσαι ακόμα κουρασμένη από εκείνη τη μέρα?
3: Όχι καθόλου.
0: Ωραίοτατα. Ταξιδάκι πήγατε?
3: Πήγαμε λίγο στον Βόλο, στον Καλά Νερά.
0: Α, ωραίοτατα. Και τώρα αυτό ήτανε το ταξίδι του Μέλτου?
3: Ναι, αυτό ήταν.
0: Τίποτα άλλο για αργότερα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρεις, είναι ωραία εκείνα τα ταξίδια.
3: Ναι, εκεί μπορεί να πάμε κάπου.
0: Άντε, μακάρι.
1: Άντε, με το καλό.
0: Πολλά φιλιά και πολλές ευχές και στο Χρήστο φυσικά, έτσι δεν προλάβαμε να το ευχηθούμε, να ζήσετε ευτυχισμένοι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια!
1: Γεια χαρά!
0: Φιλάκια!
1: Πολύ χαρούμενη την άκουσα για το γάμο.
0: Η Δευτέρα φταίει.
1: Ίσως είναι η κούραση που της βγήκε από όλο το γάμο και αυτά. Εντάξει.
0: Είναι και Δευτέρα, συνειδητοποιήσω ότι να τώρα. Άμα σκέφτεται και αυτή σαν εσένα τελείως το καλοκαίρι.
1: Άστα να πάνε.
0: Και πολλοί κόσμος λέει, αχ, μίκρινε η μέρα.
1: Τι
0: ώρα τώρα,
1: τι ώρα νυχτώνει.
0: Έχει μικρίνει εντυπωσιακά πολύ η μέρα. Θα σου πω τώρα.
1: Θέλω να
0: λοιπόν, η δύση του ηλίου 8:23 πρώτα λεπτά.
1: 8:23, δηλαδή μέχρι τέλος του Αυγούστου, τι ώρα θα λύγει.
0: Σκέψου ότι.
1: Τι ώρα θα λύγει. Η μέρα.
0: 2 λεπτά φωτός χάνουμε κάθε μέρα.
1: 2 λεπτά, άρα είμαστε σε 15 μέρες από τώρα, μισή ώρα. 8, πόσο είπε τότε, 2 ήλιο.
0: 8:23.
1: 8 η ώρα.
0: Μισάωρο στις 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα θα είναι νύχτα.
0: Η Ανατολή στις 6:40, όσοι ξυπνούσατε 6:30 και βλέπατε τον ήλιο μέχρι πριν, έτσι να είναι πορτοκαλό κίτρινο.
1: Τώρα να δείτε το φως για να ετοιμαστείτε.
0: Όχι αυτό, ακόμα.
1: Εγώ το ανάβω, Μιράντα, δεν το άναβα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, τα στόρια τα σηκώνεις, τα παντζούρια τα ανοίγεις.
1: Έχω, δεν ξέρω, δεν τα έχω ανοίξει ποτέ, δεν τα έχω κλείσει ποτέ.
0: Μήπως έχεις βάλει κουρτίνες εισκόντησης και μπερδεύεσαι.
1: Όχι, βλέπουν οι γείτονες τον ήλιο κάθε μέρα να ξεπροβάλλει.
0: Δεν μπορώ.
1: Να ανατέλει.
0: Άρχισε πάλι. Την Τάνια, ωραία Τάνια τώρα θα πάρουμε.
1: Κομίτι βλέπουνε κάθε πρωί.
0: Άχρε μάνο, άσε να δουν τα ηλιακά φαινόμενα.
1: Τα ηλιακά μαγειρίσουν, βλέπουν τα ηλιακά.
0: Λοιπόν, ψηλά στον ουρανό προχθές είχε κάτι ωραία, πώς το λένε.
1: Την έκλειψη λες που την είδα στην Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα και σε
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι. Αυτά τα σχήματα που κάνουν οι πλανήτες, ρε εσύ.
1: Είναι
0: μικρή Άρκτος, η μεγάλη Άρκτος.
1: Η Κασιόπια που είναι σαν W.
0: Αυτή δεν ήταν. Ήταν αυτό που είναι σαν τηγάνι, που δεν θυμάμαι ποιο είναι.
1: Η Άρκτος.
0: Η Άρκτος. Η μικρή είναι η μεγάλη. Μικρή, μάλλον.
1: Η μικρή είναι.
0: Νομίζω η μικρή βγαίνει πιο εύκολα. Τέλος πάντων, πολύ ωραίος ουρανός μαστέρια. Καθόμουν και κοιτούσα.
1: Ένα ουρανός μαστέρια.
0: Θα τραγουδήσει και μετά. Εντάξει. Νάντια.
4: Είμαι εγώ. Είμαι.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Νάντια.
4: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
4: Καλά, αλλά δεν πείστε.
0: Δεν κατάλαβες, ναι. Είμαι η Μιράντα.
1: Και εγώ είμαι ο Μάνος.
0: Και είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σου!
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ναι, άγνωστος αριθμός και δεν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
4: Μια χαρά.
0: Πώς πέρασες τις μέρες αυτές του 15 Αύγουστο?
4: Τέλεια.
0: Ωραία.
4: Οικογενειακό.
0: Οικογενειακά και ωραία. Σήμερα όμως είναι τα γενέθλιά σου. Όχι.
4: Δύο μέρες καθυστέρηση υπάρχουν.
1: Εντάξει, δεν είχαμε εκπομπή.
0: Ναι, γι' αυτό.
4: Ναι.
0: Για μας είναι σήμερα τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η έκπληξη έρχεται από τον εγγονό σου, τον Νικόλα.
4: Ω, το αγόρι μου, το αγόρι μου.
0: Ναι. Πόσο είναι?
4: Είναι τριών.
0: Ωχ, το ζουζούνι.
1: Έλα.
0: Ωχ, ωχ.
4: Ζουζούλης είναι.
1: Δεν μας το έστειλε αυτό.
4: Πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Δεν μας το έστειλε βέβαια αυτό το μήνυμα. Το έστειλε η μαμά Όλγα.
4: Η μαμά, ναι.
0: Εντάξει. Λογικό, αλλά ετοιμάζεται ο Νικόλας. Θα τα μάθει γρήγορα αυτά. Θα στέλνει μηνύματα, θα παίρνει τηλέφωνα.
4: Σίγουρα. Σιγά.
0: Να τον χαίρεσαι. Να σε χαίρονται όλοι και σένα, Νάντια. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τα τελειώσαμε τα τηλεφωνήματα, το πρώτο μας μέρος βέβαια.
0: Και όσα απάντησαν, κάποιοι δεν απάντησαν. Έχουμε και δεύτερο μέρος σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μαγικά, μαγικά είναι όλα βασικά. Ευχόμαστε να έχετε περάσει μαγικές διακοπές.
1: Και να έχετε ακόμα μπροστά σας
0: και
1: πλάιες.
0: Ακριβώς.
1: Έστω, Σαββατοκύριακο. Καλή άδεια επίσης σε αυτούς που επέλεξαν τώρα να πάνε, μετά το 15 Αύγουστο, που θεωρούν ότι φεύγει ο πολύς ο κόσμος. Έχει επίσης και άλλους αδιούχους από 24 και μετά. Μη σου πω για 30.
0: Ευχόμαστε να έχετε περάσει μαγικές διακοπές.
1: Και να έχετε ακόμα μπροστά σας
0: πλάιες.
1: Έστω, Σαββατοκύριακο. Καλή άδεια επίσης σε αυτούς που επέλεξαν τώρα να πάνε, μετά το 15 Αύγουστο, που θεωρούν ότι φεύγει ο πολύς ο

0: Όχι, μην τα καταστρέφεις. Ένα γνωστό και αγαπημένο τραγούδι, να σου πω, είναι καινούργιο παλιό. Να δώσω ήδη μια βοήθεια.
1: Το 2007.
0: Το 2007. Εντάξει, το λες και σχετικά παλιό. Αλλά σίγουρα γνωστό και αγαπημένο, μόνο το λέει με τον τρόπο του. Βρίσκεται ποιο είναι και στέλνετε μήνυμα στο Viber για να διεκδικήσετε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmatip στην Κατσιμίδη 2. Προϊόντα περιποίησης ομορφιάς όλων των ειδών, εξειδίκευση στα κορεάτικα. Από αυτά θα επιλέξετε.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Ακούστε προσεκτικά και οι οδηγίες σε λίγο.
1: Πάμε παίξουμε.
0: Ναι, καλέ.
1: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Δεν ξέρω, μάτια μου, τι θα πει αγάπη. Όλη μία λέξη λένε κι είναι αρκετή.
0: Πού είναι το τραγούδι?
1: Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι.
0: Α, έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Που κάνει δυο κορμιά να αντέχουν μαζί.
0: Και παράκουσε, α, δεν βλέπει και δεν λέει του στίχου.
1: Έκανε ρηφρές στη σελίδα.
0: Το άλλαξε στα φώτα. Είναι πασίγνωστο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά.
0: Κάτσε, με μπέρδεψε τώρα.
1: Α, δεν το βρήκε κιόλα.
0: Με μπέρδεψε. Να σου το κάτι. Το έχω, αλλά δεν κάνει να το πω. Εσείς θα το πείτε ποιο είναι. Στο Viber 6982-951-951. Ναι, εκεί που η μουσική, η μελωδία, η στίχη και το τραγούδι δεν συναντήθηκαν ποτέ.
1: Είδες, σου είπα, θα το κάνω λίγο όπερα. Δεν το έκανα όπερα, το έκανα κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Απαγγελία ίσως. Με κάποια στοιχεία. Ναι. Δεν θέλω να πω λυρισμού, δεν υπήρχε ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω τι ήταν, μόνο ο Μάνος ξέρει. Αφού ξέρετε ποιο είναι το τραγούδι, στείλτε μήνυμα.
1: Στο Viber, στο 6982-951-951, γράψτε τίτλο και καλλιτέχνη και στείλτε φυσικά, αφού γράψετε και το ονοματεπώνυμό σας, τις συμμετοχές σας.
0: Και τη λέξη PharmaTip για τον διαγωνισμό και τη δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ.
3: Στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Νεκρή από το σεισμό, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Σε ποια ηλικία τελικά θεωρούμαστε γέροι?
0: Θα το μάθουμε και αυτό. Να είστε προετοιμασμένοι. Επίσης θα κερδίσετε δίπλες προσκλήσεις για τη συναυλία που δίνει ο Ακύλας στα Μουδανιά. Αλλά
1: έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη φυσικά. Να καλέσουμε δικά σας αγαπημένα πρόσωπα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλώς ήρθαμε όλοι μετά το Σαββατοκύριακο 17 Αυγούστου, καινούργια εβδομάδα, ολόκληρη και αυτή και η άλλη του Αυγούστου, καλοκαιρινή και ωραιότατη. Μάνος και Μιράντα, παρέα σας, όσο ο Γιώργος ξεκουράζεται.
1: Τέλεια.
0: Λείπει από το πρωινό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παίρνει το, απολαμβάνει το δικό του πρωινό αυτός.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
0: Έτσι, χαίρομαι που χαίρεσαι με τον φίλο και στην αγάπη.
1: Βέβαια, εννοείται, να ξεκουραστεί το παλικάρι μας. Λοιπόν, έλα, να πούμε ότι βάζουμε εμείς έξυπνες κάμερες, όχι αν έχουν το κινητό τους οι άνθρωποι εδώ, να τους γράψουν τροχαία, κλήσεις και ιστορίες. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ευρηματικοί. Πάμε στις ΗΠΑ, εκεί όπου ένας αστυνομικός λέει, έστησε μια επιχείρηση και έκοψε 74 κλήσεις σε 6 ώρες.
0: Και τι διαφορετικό έκανε αυτός αν δεν είχε κάμερα ή θερμική, όχι θερμική, όπως λένε, ταχύτητας και τέτοιο.
1: Φόρεσε λοιπόν παραλλαγή, ντύθηκε θάμνος, έβαλε και κανονικά, πήρε μια κάμερα που έβλεπε έτσι από μακριά, ένα σακιάλι, ένα οτιδήποτε, και έκοψε όντως μέσα σε 6 ώρες 74 κλήσεις.
0: Στάθηκε δίπλα σε δέντρο, κάνοντας και αυτό την προέκταση του δέντρου με τα κλαδιά, ξέρετε. Ένα κλάδευτο δέντρο, φανταστείτε το. Αυτός είχε όντως πρασινίσει και φορούσε στολή με κλαδιά.
1: Κανονικότατα.
0: Ήταν αστυνομικός, κανονικός.
1: Ω, βέβαια.
0: Απίστευτο. Μάλλον το αστυνομικό τμήμα χρειαζόταν επειγόντως έσοδα.
1: Έσοδα, ναι.
0: Και σου λέει, κάντε ό,τι μπορείτε. Η ευρηματικότητα επίσης θα αμοιβθεί με μπόνους.
1: Μη σας μπαίνουν εδώ ιδέες,
0: Μάνο, εδώ δεν
1: πυροσβεστικός κρουνός. Δεν ξέρω εγώ να ντυθεί ο άλλος.
0: Εδώ δεν έχουμε δέντρα για να μεταφιεστούν σε δέντρα, κατάλαβες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μπορούν να κρυστούν πίσω από κορμό, ναι, αλλά και πάλι κάτι μαμούνια κορμί. Τώρα μιλάω για το κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, θα μπορούσαν να μεταφορτωθούν.
1: Σαν φανάρι.
0: Σε περιστέρια.
1: Τίποτα.
0: Έχουμε μπόλικα από αυτά, αλλά είναι μεγάλο.
1: Ναι. Σε πελεκάνο.
0: Δεν έχουμε τέτοιο, δεν θα πιστέψει κανείς. Οπότε θα μείνουμε στην κλασική μέθοδο, όπου δείτε τροχονόμο. Γενικώς, όχι, να προσέχετε.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Έτσι και φάντα και χαρούμενα. Εμείς εδώ θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλη μας τη θετική ενέργεια. Μάνος Βολάνης, Μιράντας Μουλιώτη. Εδώ είναι και η Σοφία Στεφανίδου. Έχουμε και εσάς όλους όπου είστε κοντά ή μακριά.
0: Και δεν έχουμε και κίνηση.
1: Δεν έχουμε. Α, εν τω μεταξύ να πω, να προαποκαλύψω, γιατί θα γίνει άλλος διαγωνισμός σε λίγο.
0: Ναι.
1: Χατζηγιάννη, χέρια ψηλά, είπε ο Μάνος.
0: Το βρήκανε.
1: Μπράβο που το βρήκατε.
0: Μπράβο σας, παιδιά.
1: Χαμός, χαμός. Είστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Δηλαδή, αν ποτέ γίνει κανένα τηλεπαιχνίδι κάτι και είναι το τραγούδι. Παραποιημένο.
0: Εγώ θα είμαι στο επίκεντρο. Θα πηγαίνω εκεί για να τραγουδάω και πρέπει να το βρούνε.
1: Λοιπόν,
0: είμαι ανοιχτό σε προτάσεις.
1: Άλλη μια ωραία ιδέα, επειδή ήταν δική μου όμως. 50-50 το συμβόλαιο, εντάξει.
0: Εσύ θα είσαι στην παραγωγή, Μιράντα.
1: Εγώ
0: θα σε προσλάβουνε.
1: Μανατζάρο, θα μου δίνει. Κοίταξε, αυτό δεν το είχε ως ιδέα. Εγώ τώρα το έριξα.
0: Ναι.
1: Τσάμπα ιδέες που χαμένοι πάει αυτό το μυαλό. Τέλος πάντων. Πώς βρέθηκα, πώς έμεινα εγώ εδώ πέρα τόσα χρόνια. Τι μου συμβαίνει.
0: Δεν χρησιμοποιεί, Μιράντα, το AI.
1: Αυτό φταίει. Το λίγο που έχουμε θα γίνει ζελέ μετά. Σοφία, τι έχουμε από εκείνες χωρίς να βρήκες κάτι?
2: Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν τώρα στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έθεσε ώρα για να κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος.
1: Ναι, παιδιά, και είναι πάρα πολύ αυτά, απλά αυτά που ζητάμε να μας στείλετε. Όνομα.
0: Κεράσματα. Μόνο.
1: Όνομα, τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε. Γράψτε το λόγο, τι θέλετε να πούμε ενδεχομένως. Στο Viber όλα αυτά που είναι τόσο άμεσο και απλό και εύκολο.
0: Και η πλάκα είναι ότι ζήτησα IBAN και ο άλλος φίλος μας λέει να σας στείλω πού είναι τα τέτοια. Μπράβο, έτσι να μπαίνετε στο κλίμα.
1: Πότε έγινε αυτό? Όχι, όχι, κανένα IBAN, παιδιά, κανένα.
0: Έλειπες, Μιράντα.
1: Τώρα, καμιά φορά, άμα θέλετε να στείλετε μια ψυπνακό τυρόπιτα, στο μαναρίωση τυρόπιτα, α πούμε, τυροπιτάκια.
0: Στη Μιράντα, εμείς που είμαστε πιο
1: φιλοχρήματα.
0: Ναι, αλλά εγώ.
1: Δεν θες ούτε τυρόπιτα.
0: Όχι, προτιμώ ένα 10 ευρώ.
1: Να σου πω πότε είναι την Πέμπτη που δεν είχες φάει πρωινό.
0: Άστα.
1: Είχες λυσάξει.
0: Άστα. Και ένας δεν βρέθηκε.
1: Στείλτε να φάω.
0: Και
1: την έβγαλε με παστέλι και παγωτό.
0: Άστα να πάω. Εντάξει. Ωραίο συνδυασμό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μου κόψε λίγο έτσι την όρεξη, την πείνα. Για να δούμε.
1: Λοιπόν.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μάγδα.
0: Γεια σου, Μάγδα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γεια σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πήραμε να σου κάνουμε μια εκπληξούλα.
2: Ναι.
1: Που φαντάζομαι, δεν ξέρω, σου σφύριξε κανείς τίποτα να έχεις το νου στο τηλέφωνο και άλλα τέτοια?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Α, πάλι καλά, εντάξει.
1: Ωραία, γιατί κάποιοι προειδοποιούν. Πήραμε να σου πούμε καλή εβδομάδα αρχικά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Και ευχαριστούμε και εμείς. Πώς πέρασες αυτές τις μέρες, Σαββατοκύριακο, το 15 Αύγουστο?
2: Οικογενειακά και ήσυχα.
1: Ωραιότατα. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι στιγμές. Και να σου μεταφέρουμε και εμείς όλη μας θετική μας ενέργεια. Με την ευχή να βγεις νικήτρια. Μας είπε η αδερφούλες σου βασικά, η Έφη και η Νικολέτα.
2: Ναι.
1: Αυτές στείλανε το μήνυμα. Να χαίρεσαι και τα τρία σου παιδάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σ' αγαπάνε πολύ, θα είναι δίπλα σου και σου αφιερώνουν τη ζουγανέλη, τη δύναμή σου. Το θυμάσαι το τραγούδι, ε?
2: Φυσικά και το θυμάμαι, ναι, εννοείται.
1: Είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει μάλλον και χαρακτηρίζει όλη σου τη ζωή και την οικογένειά σου. Σε ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Όλα τα καλά να πάνε όπως τα θέλεις, γερή και νικήτρια και από εμάς.
2: Να είστε καλά και εύχομαι και σε εσάς υγεία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και σας ακούμε καθημερινά, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε. Σε ποια περιοχή είσαι, Μάγδα?
2: Αμπελόκηπου, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραιότατα. Έχει καθόλου το πρόγραμμα έτσι λίγο μπανάκια, λίγη χαλάρου στη θάλασσα κάπου?
2: Δυστυχώς φέτος όχι, αλλά του χρόνου έτσι. Κανονικότατα.
1: Έτσι, μπράβο. Στόχος μας για του χρόνου. Γερή και δυνατή, Μάγδα. Φιλιά πολλά, να χαίρεις και τις αδερφούλες σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, bye bye. Καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Και απλά για ένα μήνυμα αισιοδοξία και χαρά. Για μια γλυκιά καλημέρα. Για να πείτε σε κάποιον ότι απλά τον σκέφτεστε και είναι σημαντικό στη ζωή σας. Έτσι, δεν χρειάζεται πάντα να είναι τηλεφώνημα για γενέθλια, γιορτή, επέτειο. Καλοδεχούμενα και αυτά εννοείται. Όλα τα θέλουμε, αλλά ξέρετε είναι και τα απλά. Έτσι αυτά τα μικρά.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χρύσα.
0: Γεια σου, Χρύσα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Μας κατάλαβες?
1: Ναι.
2: Σας κατάλαβα.
1: Έλατε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, εσύ, Χρύσα, είσαι η Χρύσα που ξύπνησε σήμερα και λες τι θα κάνω, θα σηκώσω ένα τηλέφωνο που θα χτυπήσει.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε κάποιοι που κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα με Παρασκευή βέβαια.
1: Ναι. Είμαστε
2: από το Κοσμοράδιο.
1: Ναι,
0: πολύ σωστά.
1: Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Μία όμορφη καλημέρα στην κουμπάρα μου που έχω μέρες να τη δω. Μας είπε η Κατερίνα και ο Δημήτρης.
2: Α, τα παιδιά μου. Πού
1: είναι αυτή και πού είσαι εσύ και γιατί έχετε μέρες να τα πείτε? Έλα, πες τα όλα.
2: Είμαι διακοπές.
1: Αχα, πού?
2: Στη Λευκάδα.
1: Πώς περνάς?
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Πριν είχαμε φύγει αυτή οι διακοπές, οπότε έχουμε πολύ καιρό να το πούμε.
1: Α, γι' αυτό, εντάξει. Οπότε,
2: ναι.
1: Επιστρέφεις κι εσύ σε μερικές μέρες.
2: Ναι, όντως.
1: Και φαντάζομαι μετά η πρώτη ευκαιρία. Η πρώτη μάζοξη. Ωραιότατα. Ναι. Να περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά και από εμάς.
2: Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Χρύσα.
0: Έχουμε κι άλλο, έτσι.
1: Έχουμε. Πώς να έχουμε. Κάτσε εδώ τώρα. Και κάποιους που δεν απαντήσατε, να το ξέρετε. Πολλές γραμμές, π.χ. σήμερα να ακούτε τούτ, τούτ, τούτ, τούτ.
0: Εμείς παίρνουμε, καλούμε. Ναι. Αν δεν το σηκώνετε, αυτό είναι πρόβλημά σα. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Άντε, μπράβο.
1: Είσαι φιλικός.
0: Μετά, αχ, δεν καλέσατε. Καλέσαμε! Δεν το σήκωσε.
1: Να είδατε έτσι που λέει ο μετά.
0: Θα επιμείνω. Αν βάλετε 10 ευρώ στο iPad, εκεί θα επιμείνουμε. Θα ξαναπάρουμε. Είναι σαν το Plus το μοντέλο, κατάλαβε. Το συνδρομητικό. Το free είναι παίρνει μια φορά, άμα το σηκώσει, το σήκωσε. Το Plus είναι επιμένει.
1: Πού έχουμε φτάσει. Μετά θα γίνει το premium.
0: Το premium.
1: Επιμένουμε και τρίτη φορά.
0: Πάμε το κουδούνι κάτω την πόρτα και γεια σα το κόσμο.
1: Αυτό θα έχει υψηλή χρέωση, μάλλον. Πάντως το έχει σκεφτεί ότι η μισή ζωή μα πλέον.
0: Είναι συνδρομές.
1: Είναι με συνδρομές. Τελικά τίποτα δεν είναι.
0: Παλιά αγόρεσε ένα πρόγραμμα για τον υπολογιστή. Έλεγε το αγόρεσε.
1: Ήταν δικό μου.
0: Ήταν δικό μου. Τώρα. Εντάξει, τι να πω.
1: Τώρα είμαστε στο Νίκη. Τάσο. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα κιόλα. Τι κάνει.
3: Καλά.
0: Γεια σου Τάσο.
1: Είμαι η Μιράντα.
0: Και εγώ ο Μανός, καλημέρα.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Σου τηλεφωνούμε γιατί κάποια μας έβαλε να σε καλέσουμε. Να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ. Και σου αφιερώνει το γιαγιά και παππούς. Τώρα το είδα αυτό. Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μαλλιά. Αυτό. Πιο πολύ θα σε αγαπάω. Σου λέει κάτι αυτό το τραγούδι.
3: Όχι.
1: Α, λοιπόν. Κοίταξε, έχει ένα μήνυμα. Δηλαδή είναι μια προοπτική έχει το τραγούδι αυτό. Σκέφτεται μακροπρόθεσμα το κορίτσι που μας έστειλε το μήνυμα. Το κορίτσι σου. Εντάξει. Πόσο καιρό είστε μαζί.
3: Αυτό το τραγούδι, αλλά εντάξει.
1: Θα σου το μάθει αυτή νομίζω. Πόσο καιρό είστε μαζί Τάσο.
3: 4 μήνες.
1: Εντάξει όμως, αυτοί οι 4 μήνες για εκείνη έχουν δείξει πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται. Να συνεχίσετε, να είστε μαζί και αγαπημένοι, φιλιά πολλά.
0: Και για μένα, έτσι.
1: Είπες και για μένα.
0: Και για μένα.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη, Τάσο. Μπράβο. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακούσει. Τα φιλιά μας.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Είδατε και στους 4 μήνες.
0: Και τώρα που κλείνω το τηλέφωνο, ώρα να τη χωρίσω. Αυτή βιάζεται.
1: Ρε Μάνο, δεν μπορεί να είσαι τέτοιο άνθρωπο. Είσαι πάντα κοντράρι στο.
0: Εννοείται, πάντα πρέπει να υπάρχει.
1: Την Αναστασία την πήραμε.
0: Τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε τα τηλεφωνήματα. Έκλεισε πάρα πολύ ωραία. Αναστασία, έρχεται σε λίγο με το σπάστατα.
1: Α, αυτή η τραγουδίστρια.
0: Βέβαια.
1: Καλέσαμε πριν και δεν απάντησε. Ωραία, σπάστατα σε λίγο. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης.
5: ΖΑΦ.
6: Τίτλος.
5: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. Ναι.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και έχουμε έναν ακόμα διαγωνισμό. Γρήγορα, γρήγορα για όλους εσάς.
1: Αχ, μην το. Αργά-αργά. Δεν πειράζει, Βιασίνη. Κοιτάξτε, συναυλιακά είμαστε πολύ δυνατά. Το ξέρετε, όλο το καλοκαίρι σχεδόν τους πάντες είδαμε. Έχουμε άλλους στόχους.
0: Όλο το καλοκαίρι, γιατί ο Σεπτέμβριος τι.
1: Ναι.
0: Άστα να αυτό. Πάνε. Χαμός θα γίνει,
1: έχουμε
0: το ξέρετε.
1: Άλλους στόχους και το καλοκαίρι συνεχίζεται και έχουμε ακύλα στα Νέα Μουδανιά. Press Start Tour έρχεται. Και στα Μουδανιά τον είχαμε δει στη Μονή Λαζαριστών.
0: Αν δεν το κάνατε, είναι πολύ καλή ευκαιρία να δείτε τον Ακύλα, γιατί πραγματικά, παιδιά, αυτό δεν ήταν συναυλία, ήταν ένα υπέροχο σοου.
1: Υπερθέαμα, με φώτα, μουσική, καταπληκτική ενέργεια, ανεβαίνει στη σκηνή.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που περιμένεις, που δεν περίμενες ότι θα τα ακούσεις.
1: Και κάποιες αναδρομές με καλλιτέχνες και συνθέτες που λέτε αλήθεια τώρα κι όμως. Δοσμένα όλα πάρα πολύ ωραία και στην ενερχίστρωση και τα δικά του βεβαίως, που έχει καταπληκτικά τραγούδια και πολύ ωραία και αισθαντική φωνή. Πέρα βέβαια από το φέρτο που σάρωσε στην καρδιά μας και στις προτιμήσεις μας.
0: Λοιπόν, θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό τώρα για να κερδίσετε προσκλήσεις.
1: Τρεις στον αριθμό για τα Μουδανιά, όπως είπαμε, 21 του μήνα, αυτή την Παρασκευή, διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1 για Ακύλα.
0: Λοιπόν, μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τη συμμετοχή σας και καλή τύχη.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: είναι η Peggy Zina φυσικά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και έρχεται μεθαύριο την Πέμπτη, έτσι.
0: Εδώ που είστε κι εσείς. Έρχεται στο Κάγιο.
1: Yes.
0: Έτσι, στην πόλη. Είναι η Peggy Zina μια τραγουδίστρια που νομίζω αν έκανε ένα 8-ωρο ταξίδι. Με πλοίο, με αυτοκίνητο. Και με αεροπλάνο ακόμα.
1: Έχει δισκογραφία να το υποστηρίξει.
0: Ναι, βέβαια. Έχει μπαλάντες, έχει ανεβαστικά, έχει αυτά που λες τα χεράτα του πόνου, τη έκφραση του, τη καψούρα, τα πάντα όλα. Απ' την άλλη, και η Άννα Βύση όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο
1: ρόλο. Και η Βύση και ο Ρέμος και τα λοιπά.
0: Ναι, οκτώ. Κοίταξε ο Ρέμος. Μου λείπουν, έχει τα μπιτάκια του, αλλά θέλω έτσι λίγο κάτι πιο.
1: Θες πιο ανεβαστικό για 8 ώρες.
0: Περισσότερες εναλλαγές.
1: Και άμα θες να κοιμηθείς κάποια στιγμή στο 8-ωρο ταξίδι, πας με αεροπλάνο, πούμε, και λες, άντε να κοιμηθώ και λιγάκι.
0: Επιλέξτε τους μπαλάντες, γιατί ωραιότατα. Ερώτημα για εσάς. Εάν πηγαίνατε ταξίδι 8 ώρων, αλλά να ακούτε έναν μόνο καλλιτέχνη.
1: Το κλάμα του μωρού στη διπλανή θέση.
0: Τι καλλιτεχνικό. Ποιο θα επιλέγατε. Η ερώτηση έχει μπει στο Facebook και περιμένει τις απαντήσεις σας.

0: Ανεβαστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 πρωινό Δευτέρας. Από τις 8 είμαστε εδώ. Μάνος Βολάνης, Μιράντας Μουλιώτη, όλοι εσείς έως τις 12 το πρωινό σας.
1: Και είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μία ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
0: Επειδή η Σοφία ψάχνει να βρει την κίνηση, χρόνια πολλά στη Λευκοθέα που γιορτάζει, στον Μύρονα και τον Στράτονα.
1: Ναι.
0: Με μια επιφύλαξη, ξέρετε, Στρατούλα, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στράτα Στρατούλα πάμε.
2: Μιράντα, ακόμα ψάχνω να βρω την κίνηση, δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Στη Χαλκιδική όμως έχουμε λίγες καθυστερήσεις. Στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: βλέπω κάτι post που λέει αυτό, ξέρεις, λίγο τη θάλασσα και σύνταξη στα 30.
1: Α, στα 30, όχι παιδιά. Ναι, 30 είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα βαρεθείτε.
0: Θα βαρεθείς, λες.
1: Φτάσε μέχρι τα 35.
0: Όχι, Μιράντα.
1: 40.
0: Θα μπορούσε να έχει λυμένο σου όλα τα προβλήματα στα 30 και μετά αρχίσει να κάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο.
1: Πιστεύεις ότι με τη σύνταξη έχω λίστα προβλήματα?
0: Όχι,
1: μου.
0: Αλλά μη σε.
1: Το χαρτζιλίκι που δίνουν για σύνταξη θα μου επιτρέπει. Άστε να σε ολοκληρώσω τον συλλογισμό. Το χαρτζιλίκι που θα πάρουμε, αν θα πάρουμε για σύνταξη, θα μας επιτρέπει να κάνουμε ταξίδια.
0: Ο Χριστιάνο Ρονάλντο παίρνει σύνταξη στα 44 του φέτος.
1: Ο Χριστιάνο είναι εκατομμυριούχος.
0: Αυτό λέω. Δεν παίρνει σύνταξη. Παίρνει. Τι θα κάνει το υπόλοιπο τη ζωή του, θα βαρεθεί? Δεν θα βαρεθεί.
1: Δεν είμαι ο Χριστιάνο Ρονάλντο και δεν έχω τα εκατομμυριά του. Μιλάμε για σύνταξη. Πώς το λένε.
0: Τέτοια σύνταξη.
1: Συνδρομή. Μα, ναι. Σε ποιον αιώνα.
0: Λοιπόν, κοίτα, ορισμένοι άνθρωποι λέει κάτω των 40 ετών θεωρούν τον εαυτό του μεγάλο σε ηλικία λόγω φυσική κατάσταση ή τρόπου ζωή. Ναι.
1: Όχι, παιδιά,
0: η αντίληψη για τα γυρατιά διαφέρει. Ναι, να ξέρεις, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Έχουμε τρία ξεκάθαρα στάδια. Ενήλικη ζωή από τα 34 έως τα 60.
1: Ναι.
0: Η ενήλικη ζωή, έτσι.
1: Α, πολύ καλό.
0: Όψιμη ωριμότητα από τα 60 έως τα 78.
1: Ο, πολύ καλό αυτό.
0: Και το γύρες ξεκινάει σύμφωνα με το Stanford επίσημα από τα 78 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Ξή, νεότατοι είμαστε. Εφηβεία περνάμε.
1: Βεβαίως, είμαστε ακόμα πάρα πολύ μικροί.
0: Και εδώ στα 30 μας τώρα μας λένε ότι αυτό.
1: Και όπως είχε πει νομίζω ο Κώστας Βουτσάς, υπάρχουν τρεις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Μικρός είσαι, μεγάλος είσαι, μια χαρά είσαι.

0: Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε πρωινά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να καλωσορίσουμε το φίλο μας το Βασίλη που άφησε τη Γερμανία και επιτέλους είναι στην Ελλάδα. Ο φίλος μας ο Συρφουζίλη, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Κατερίνη, εκεί στα παράλια της Πιερίας, κάνει τις διακοπές του. Φιλιά και στα ξαδερφάκια του, λέει, τη Αφροδίτη Γιάννης που καίνε τη Μύκονο. Σε εισαγωγικά.
0: Σε εισαγωγικά. Δεν έχει να κάψει τίποτα στη Μύκονο, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Και για την Πάρο το ίδιο λέγανε, αλλά είδε του θάμνου και όχι μόνο πήραν. Λοιπόν, πολύ προσοχή ακόμα. Είμαστε σε επιφυλακή γενικότερα. Πάμε όμως να δούμε τι μας απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας. Εάν πήγαινες ταξίδι 8 ώρων και μπορούσες να ακούς έναν μόνο καλλιτέχνη, ποια θα επέλεγες?
2: Τον Γιάννη Πάριο, λέει η Χριστίνα.
0: Άνετα.
1: Γιάννη, σίγουρα κάνει τέλειο.
2: Στράτο Διονυσίου επιλέγει ο Βασίλης.
0: Ωρε, φίλε, δώσε.
1: Και Νταλκάς.
2: Μόνο Φέρι, γράφει η Μέρη.
1: Μόνο, ξεκάθαρα.
2: Και ένα φίλο ακροτή εδώ λέει Μητροπάνο, το έχω κάνει μάλιστα.
1: Έλα ρε.
0: Πού πήγαινες, πες για τον προορισμό.
1: 8 ώρες, εντάξει, ναι. Κοίτα, άμα ξεκινήσεις από...
0: Έχει δισκογραφία, εντάξει.
1: Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ναι. Πιο πάνω, ναι. Καβάλα μέχρι...
0: Σου είπε και αεροπορικό, 8 ώρες αεροπορικό, να βάζεις, φορτώνεις τα κομμάτια μέσα στο κινητό σου και τα ακούς.
1: Απλά δεν έχεις χώρο να χορέψεις μια ζεμπεκιά στο διάδρομο, αυτό είναι.
0: Μόνο αν δεν έχει αναταράξει, μπορείς να σηκωθείς.

0: Γεια σας και εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή είδηση βέβαια για την φυγή προς Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια, ο οποίος επέστρεψε βέβαια στην Θεσσαλονίκη. Γιατί σήμερα παίρνει και εξιτήριο από το νοσοκομείο και από την κλινική.
1: Η κορούλα του που γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Όλα καλά, ευχόμαστε.
0: Όλα καλά.
1: Τα καλύτερα, γεροί και δυνατοί να είναι. Δίπλα στην οικογένεια του πάντα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βεβαίως, ο οποίος έστειλε και το μήνυμα του στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που είπε: αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς, μην το σκέφτεστε. Αλήθεια.
0: Τον πετύχα στο αεροδρόμιο.
1: Σας αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Και το εννοεί σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να ρίξει ευθύνες, ξέρεις κάτι. Και όταν είσαι ένα ταλέντο που θέλεις να ανοίξεις και τα φτερά σου και
0: να παίξεις Champions League, είναι δυνατόν ο κόσμος να μην δει αυτό το ταλέντο?
1: Ο κόσμος το αναγνωρίζει σίγουρα με τη διοίκηση τα έχουν.
0: Ο χειρισμός είναι.
1: Ναι. Το χρονικό σημείο που έγινε, είπαμε το ότι ο Κωνσταντέλιας πλέον θα είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Μαζί με τον Καρέτσα.
1: Mm-hmm. Είναι αυτό που συζητιέται πάρα πάρα πολύ, τόσο που έκανε και τη Σοφία και την κυρία τη γειτόνισσά της να τρομάξει.
2: Δεν το πήρανε καλά κάποιοι. Βγαίνανε παιδιά χθες το πρωί στο μπαλκόνι, διαβάζω εγώ όλα αυτά τα δημοσιεύματα τέλος πάντων, οπότε καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Βγαίνει όμως μετά ένας γείτονας, μόλις ξυπνάει στο μπαλκόνι.
1: Και τι είπε?
2: Ήταν και η γυναίκα του εδώ και δίπλα του και ξεκινάει αυτός και λέει: αχ, πάει το παιδί, πάει το παιδί.
1: Λαχτάρισε γυναίκα
2: του. Δεν κατάλαβε γιατί έλεγε.
1: Ποιος πέθανε, λέει. Δηλαδή, λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας. Υπάρχει κόσμος. Η καρδιά έτσι μετά ξαναπήγε στη θέση της.
3: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.

0: τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατή στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 324 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν κατά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί. Πυρκαγιά στη Σκύρο. 3.630 στρέμματα ή περίμετρος της καμένης έκτασης. Εντοπίστηκαν οι 13χρονοι που έπαιζαν με τη φωτιά μέσα σε δάσος στην Πεντέλη για ένα challenge. Μαρόκο. Συνελήφθησαν 111 μετανάστες που κατευθύνονταν παράνομα προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Dortmund με 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Όσα συνέβησαν με την επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα.
3: Πότε είναι γεννημένοι αυτοί που φυλάνε καλύτερα.
2: Και το δώρο σας. Αποτρίχωση μπικίνι με σοπράνο άις από το Αζαλέ. Σε λίγο θα πάρετε το δώρο σας ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι, γέω. Με ό,τι έχει απομείνει από το καλοκαίρι, έχει ακόμα, εντάξει, παιδιά. Μην το αποχαιρετάμε.
1: Καλοκαίρι ακόμα.
0: Δύο εβδομάδες είναι πάρα πολύ καλά. Στην 9 μέρα, που είναι η 31η του Αυγούστου, είναι Δευτέρα. Στο Αιγαίο τελικά βρέθηκε η Αναβίση, αφού έκανε βόλτες πολλές σε όλο τον κόσμο.
1: Ιστορίες, αυτά συνεργασίες.
0: Ήρθε εδώ, στους Αρκιούς βρέθηκε και μάλιστα ήταν εκεί και ο Λεπά. Σε μια έτσι.
1: Θα κάνει
0: και
1: αυτό ρεμίξ με τον Άρτζι.
0: Όχι, τον Άρτζι, άστον, τον αφήσαμε εκεί που είναι, έχει άλλες δουλειές. Πιάσαμε λόγω του λίγο τώρα τη Βύση. Ντουετάκι κάνανε που τραγουδούσε εκεί ο Λεπά στους Αρκιούς. Βρέθηκε και η Άννα, εντάξει, γνώριμη πολλά χρόνια. Και μετέπειτα τσουπ, νέο βιντεάκι, ανέβασε η Άννα με νέο τραγούδι που έρχεται.
1: Οπα, τι ζαρέ. Θα πάμε δηλαδή στη μεγάλη συναυλία με καινούριο τραγούδι, αλλό.
0: Η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, έτσι, 26 Σεπτέμβρη. Γεμίζει μπαταρίες, ανανεώνεται και μάλλον το όχι γιατί θα είναι το νέο της hit, που αυτό θα κάνει χαμό επίσης.
1: Έχει πάρει καμιά έτσι.
0: Εκεί ήταν λίγο στο Instagram του το είδα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Τίποτα εδώ.
0: Τι να πάρω.
1: Κάτι,
0: τι θες εσύ τώρα.
1: Τίποτα κανένα.
0: Να είσαι συντονισμένο στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το ακούσεις.
2: Να φύγεις από μένα.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Ολοκληρώθηκε η προηγούμενη εβδομάδα έτσι λίγο δύσκολα με τα Καναντέρ να πετάνε πάνω από περιοχές που πήραν φωτιά. Εκεί στη Σίβηρη, λίγο σιγά σιγά οι άνθρωποι βρίσκουν πάλι τους ρυθμούς τους.
1: Κοίταξε, τρομάξαμε πάρα πολύ όλοι. Ακόμα και αν δεν είμαστε εκεί στη Χαλκιδική, είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε και ένα τόσο πολύ όμορφο μέρος. Περιορίστηκαν τα πράγματα. Τώρα ναι, βεβαίως γίνεται και η απογραφή, αλλά έχουμε και στη Σαλαμίνα την ολονύχτια μάχη που δόθηκε. Τους δύο ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, πολλούς τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια, πολλούς που τελικά διασώθησαν μέσω θαλάσσης πάλι τους φυγάδευσαν. Αυτή η πρακτική που εντάξει, σώζει ζωές βεβαίως, είπαμε το 112 ηχεί συνεχώς. Να είμαστε όλοι σε επιφυλακή και επαγρύπνηση και είπαμε πάντοτε είμαστε και εμείς, έχουμε την ατομική μας ευθύνη. Για κανέναν λόγο δεν κάνουμε οτιδήποτε που μπορεί να κάνει μια πυρκαγιά να προκύψει και να φουντώσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις όμως τώρα στη Χαλκιδική, από Καλύβες προς Γερακινή αυτή τη στιγμή, αλλά και στο φανάρι της Νικήτης.

0: Θέλω αυτά τα λόγια να φτάσουν και από εμάς, αν δεν έχουν φτάσει από, από το στόμα του Μανόλο, έτσι, ναι. του Εμμανουήλ Καραλή.
1: Ο οποίος πήρε το αργυρό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό επικοντό με 6 μέτρα.
0: Πολλοί μου λένε πως αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης θα ήμουν χρυσός, θα είχα παγκόσμιο ρεκόρ. Με αυτό το σκεπτικό όμως και κλείνουμε και υπάρχει αρνητική ενέργεια. Με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε σχεδόν οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ σε περίπου 10 χρόνια θα σταματήσω. Όλα τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι και θα μείνουν οι στιγμές. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ όμορφο και αγνό. Είναι σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική και μόνο ενέργεια.
1: Είναι τόσο όριμος αθλητής ο Εμμανουήλ Καραλής και πραγματικά βλέποντάς τον, γιατί έβλεπα χθες τον αγώνα, που ευχαρίστησε και όλο τον κόσμο που τον στήριξε και λέει που ξενυχτήσατε. Εντάξει, 12 παρά μας πήρε Μανόλο μου, δεν ήταν πολύ αργά, αλλά άξιζε ο τελικός. Και έλεγε πως είχε λίγο τις αμφιβολίες για τον εαυτό του, αλλά πήρε θετική ενέργεια, τη στήριξη της οικογένειας, της συντρόφου του, όλου του κόσμου. Και ξέρεις, νομίζω ο κόσμος προσπαθεί λίγο να τον ενθαρρύνει, ας πούμε, να του πει, έλα, ότι αξίζεις και το χρυσό. Και αν δεν ήταν αυτό, δεν πάει έτσι, παιδιά. Αν το ένα, το άλλο. Και
0: αν μπορεί, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, να μην είχε ζωρίσει τόσο τον εαυτό του και να μην είχε φτάσει ούτε καν στο αργυρό, έτσι.
1: Και αυτό, γιατί βλέπουμε όλα και τον Τεντόγλου, που όταν τον περνάει ένας αθλητής για 2-3 εκατοστά.
0: Τρελαίνεται.
1: Εκεί παίρνει τα πάνω του.
0: Κάπου πείραγμα στον Τεντόγλου δεν είδα. Είχε πει ότι θα πάρω το μετάλλιο, εγώ δεν θα το ξεχάσω, σαν κάποιον άλλον.
1: Είπε στις δηλώσεις του ότι εγώ έκανα αυτό που έκανα Μανόλο δύο φορές. Έκανε το γύρο του στα δύο φορές, γιατί του σταματούσαν για αυτόγραφα και τέτοια.
0: Δεν το ξέχασα.
1: Το ωραίο μπιφ που έχουν και πολύ ωραίες στιγμές που μας χαρίζουν αξίζουν μόνο 1000 μπράβο.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα να στείλουμε στην Σοφία. Φιλιά πολλά στην Μαρία και σε όλους εσάς εδώ που είσαστε και μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καρδούλες.
1: Καρδούλες πολλές. Γέμιζε το Viber. Γεια σου, Σιμώνη, που πηγαίνει πολλά χρόνια, λέει, με λεωφορείο στη Γερμανία και πάντα τη συνοδεύει η Χατζηγιάννης και νωρίτερα που μεταδώσαμε. Και καλημέρα, λέει, από την. Μια χαρά είσαι. Που έλεγα πριν ότι η ηλικία είναι.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είσαι νέος, είσαι
0: μεγάλος. Ναι, είμαστε, εννοείται.
1: Όλοι είμαστε μια χαρά.
0: Αφού δεν μας έχουν καλέσει μέχρι τώρα στα λουτρά. Να πάμε έτσι και μια διψώσα και ένα τέτοιο. Μας έχουν καλέσει πολύ ωραίους προορισμούς.
1: Κοίταξε όμως, πάει και ένας κόσμος στα λουτρά, μάνο.
0: Ναι,
1: ισχύει. Για να έχουν.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω στη βίλα του Χιου Χέφνερ.
1: Ας πούμε. Καμία σχέση.
0: Εκεί.
1: Εκεί, μάνο, θέλει καλή φυσική κατάσταση.
0: Καλή, να αντέξεις.
1: Σε βλέπω
0: δεν
1: να γυρνάς κομμάτια.
0: Είμαι κομμάτια. Σήμερα είμαι κομμάτια, πραγματικά. Αλλά θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω για να είμαι σε φόρμα.
1: Ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Κάτι που ξέρω ότι κάνει σε λίγο ο Κωνσταντίνος και οι φίλοι μας, Αναστασία, πάνε για μπάνιο. Δεν ξέρω πριν.
0: Είναι.
1: Φιλάκια πολλά, καλό μπανάκι εκεί στη Χαλκιδική που σε αγαπάει πολύ, Κωνσταντίνα. Να ξέρεις, είσαι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει για την Αναστασία. Και έχουμε και ένα ερώτημα για εσάς στο Instagram, στα story. Γιατί κοιτάξτε, όλοι πάμε διακοπές, έστω ένα Σαββατοκύριακο, ένα κάτι της. Τραβάμε φωτογραφίες πολλές καλοκαιρινές. Τις ανεβάζετε τώρα ή κρατάτε και κάβα για throwback το χειμώνα?
0: Τις γυμνές τις κρατάμε για κάβα. Για κάβα.
1: Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, τη δική μου ερώτηση να ακούτε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ανεβάζετε τώρα τις καλοκαιρινές φωτογραφίες όλες ή ξέρω εγώ κάπου το δική μου θα πείτε.
0: Όταν γυρίσουμε, με το καλό και αν.
1: Ναι, ή μιλάω για κάβα χειμωνιάτικη. Throwback, να θυμηθείς. Μέσα στο κρύο του Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Τι έκανες, πώς πλατσούριζες εκεί στη Σάμμο, ξέρω εγώ.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Για μπείτε και απαντήστε στα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ η παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλί μεγάλο και στους φίλους που είναι στην Στοκχόλμη, που έχουν περισσότερη ώρα φωτός. Από ότι εμείς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Γεια σου, Λιδία. Λοιπόν, η Ανατολή του Λίου είναι στις 5 και 11 πρώτα λεπτά.
1: Ωραία, το παντζούρι εκεί να μην έχεις. Πώς θα κλείσει.
0: Και η Δύση 8 και 32. Βέβαια, με την προϋπόθεση ότι έχεις και ήλιο, έτσι.
1: Ναι,
0: αν δεν έχεις ήλιο, εντάξει, έχεις μια φωτεινότητα.
1: Έχουν ήλιο τώρα. Εντάξει, είναι καλά.
0: Είναι καλά, γιατί συνήθως έχουν τη συννεφιά τους. Όπως και να έχει. Φιλιά στη φίλη μας τη Λεμονιά που πηγαίνει με τη μαμά της τη Σοφία στην Άρτα για να φτιάξει το φοιτητικό της σπίτι.
1: Έλα ρε!
0: Τι ωραία! Καλές ετοιμασίες, πολύ λαχτάρα, πολύ ανυπομονησία.
1: Τι ενίκιο βρήκατε? Για πείτε μας. Άρτα, εντάξει, ελπίζω να μην.
0: Να μην δίνετε νεφρό. Εντάξει, παίζει και συγκατοίκηση τώρα τελευταία, Μάνο. Τι να κάνουν, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Παίζει πάρα πολύ.
1: Θέλεις να φάω, Μιράντα?
0: Όχι, θέλω να σου πω τι άλλο παίζει. Εγώ, Μάνο, δεν είμαι φοιτητρία. Το έχω ξεπεράσει αυτό.
1: Δεν είσαι, οριακά θα
0: Όχι, όχι, χρόνια που δεν θα αποβλακίες τώρα αυτές που λες εσύ. Αλλά να πούμε ότι η Μαντόνα έκανε αίσθηση όταν διάβασα την είδηση μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι πήγε στα Μετέωρα. Λέω, έλα, δεν μπορεί, κάποιος τρολάρει. Είχαμε πει ότι είναι στην Κέρκυρα οι διακοπές. Τελικά όλα αυτά που λέγονται, λίγο πολύ, ισχύουν μέχρι που εντοπίστηκε φορώντας τα λευκά της. Στην αρχή είχε καλυμμένο και το πρόσωπο και το κεφάλι, μαντήλα. Όμως μετά βγήκε βιντεάκι και υπάρχει και στο κοσμοράδιο.gr. Έκανε την επίσκεψή της στη Μονή Βαρλάμ. Ο ηγούμενος εκεί την ξενάγησε, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ρώτησε και για το κομποσκίνι που φορούσε εκεί ο ηγούμενος, που τελικά της το έκανε και δώρο.
1: Άντε.
0: Και το φορούσε φεύγοντας. Πρόσεξε και αυτή τη λεπτομέρεια. Γενικώς, Μαντώνη είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, δεν ξέρω τι εντύπωση μπορεί να έχει ο καθένας που δεν έχει ψάξει λίγο τη ζωή της, τις δηλώσεις της. Αλλά σε θέματα τέτοιου επίπεδου δείχνει να αγκαλιάζει ό,τι και αν συμβαίνει.

0: Είχαμε και μια απώλεια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, την Hayden Panettiere, όμορφη κοπέλα, 36 ετών ηθοποιός, πολύ γνωστή σε διάφορες σειρές, στο Heroes, εγώ τη θυμάμαι, στο Scream 6 και σε άλλα πολλά.
1: Έτσι λοιπόν.
0: So Remember the Titans, πω.
1: Δεν τη θυμάμαι σε τόσο πολλές, στη σειρά που είπες τη θυμόμουν. Συλληπιτήρια στους οικείους της, ναι, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τι και πώς. Να πούμε πάντως ότι σήμερα έχουμε και κύπελο Ελλάδας. Άρης και Ηρακλής ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους.
0: Δεν παίζουν μεταξύ τους, έτσι, να ξέρετε.
1: Όχι, όχι. Δεν παίζουν μεταξύ τους, αλλά τώρα βγήκε εδώ η διαφήμιση σε αυτό που. Α, λοιπόν. Θα σας πω τώρα με ποιους παίζουν, ναι. Πού είναι καλέ.
0: Πού έφυγε.
1: Ο Άρης με την αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Βόλο. Στις 9 το βράδυ και στις 8 ο Άρης. Καλή επιτυχία στις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ευχηθούμε.
0: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Από το πρωί δεν έχουμε κίνηση. Για να δούμε αν συνεχίζουμε σε αυτό το τροπάριο.
2: Τώρα υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης. Μερικές ακόμη έχουμε και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ενώ στη Χαλκιδική έχουμε μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης στο δεύτερο πόδι και λίγες καθυστερήσεις και στο πρώτο σε Πευκοχώρη και Κρυοπηγή. We'll be right back.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στο Πέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και στον Τάσο Ριζόπουλο που έχει πήξει εκεί στην Νικήτη.
1: Στην Νικήτη,
0: στο φανάρι εκεί.
1: Το φανάρι, το αιώνιο. Είναι μεγάλες, πολλές καθυστερήσεις, μεγάλη ουρά. Αχ, ναι, λες, πιάνουν. Κάτσε να δεις πού είναι.
0: Τι.
1: Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς το σημείο.
0: Και με πιάνουν τα κλάματα.
1: Οριακά.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, κάντε πολύ πολύ υπομονή. Έχετε το Κοσμοράδιο 95,1. Σκεφτείτε μετά τι ωραία που θα πάτε να δροσιστείτε.
0: Σε 4 ώρες που θα διασχίσετε αυτό το φανάρι.
1: Όχι,
0: όχι,
1: εντάξει. Κοιτάξτε το μισάωρο, πιστεύω το θέλετε μέσα στο νερό. Είναι πάντα αυτό το σημείο το προβληματικό. Έχει όμως και πιο πίσω η Γερακινή, όπως είπαμε, στο ύψος της Γερακινής μάλλον από καλύβες. Και προς τα εκεί, είναι και το φανάρι εκεί σε εκείνο το σημείο. Πάει 11 παρά, είναι η ώρα που κάνετε τα μπανάκια σας.
0: Και είναι η ώρα που θα κερδίσετε ένα ακόμα δωράκι από το Αζαλέ.
1: Βεβαίως και από το πρωινό στο Κοσμοράδιο, κάθε ώρα και ένα δώρο. Αζαλέ και Σοπράνο Άις μπικίνι αποτρίχωση για μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, ανώδυνα, χωρίς χρόνο αποθεραπείας, για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και αν έχετε μαυρίσει, και για όλες τις εποχές του χρόνου και κάθε τύπο τρίχας. Το Αζαλέ ξέρουν πάρα πολύ καλά εκεί να σας περιποιηθούν. Τρεις οι νικήτριες ή οι νικητές που θέλουν να το κάνουν δώρο σε φίλοι ή συγγενή τους βεβαίως.
0: Πάρετε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Αζαλέ, το όνομα, τεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα. Όμως έρχεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και χθες που έφαγα και ένα πρωινό Μιράντα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν πολύ θερμτικό. Θέλω να σου πω, έκανα γκάλοπ τι πρωινά θα τρώνε στα ξενοδοχεία οι ξένοι και ανάλογα που βρίσκονται. Από ποιο μέρος βρίσκονται.
1: Θα μου πεις λίγο λοιπόν τα αποτελέσματα του γκάλοπ που έκανες.
0: Ναι.
1: Οι καλές συνήθειες που λέμε δεν κόβονται ποτέ. Φιλιά πολλά στο Σάκη και τη Μαρία και στην Αθήνα, λέει, πάλι Κοσμοράδιο ακούμε και πολύ καλά κάνετε. Ο Αστέριος είναι στην παραλία της Γιαρκίνης και μας ακούει κάθε μέρα, λέει, στη δουλειά. Είδατε, έχει και κόσμο που δουλεύει. Ναι, βεβαίως, δεν είναι όλοι διακοπές ακόμη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο που μας ακούει. Λέει, είναι στην ουρά, δεν ξέρουμε σε ποια ουρά είναι.
1: Ουρά.
0: Μπορεί στην τουαλέτα να έχει ουρά και να περιμένει.
1: Μπορεί να είναι στην ουρά του σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου. Ουρά ή και αυτό στην ουρά στο φανάρι της Νικήτης. Πολύ υπομονή στους δρόμους. Έχετε παρέα μας και να σας ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook εάν πηγαίνατε ένα ταξίδι 8 ώρων, αλλά να ακούγατε έναν μόνο καλλιτέχνη. Ποια θα διαλέγατε, Σοφία?
2: Την Ατάστα Θεοδωρίδου, γραφή Γιανούλα.
1: Το περίμενα.
2: Η Μαρία λέει Πλούταρχο, ο Άγκης τον Αλκαίο, Θεόφιλο Πουταχίδη θέλει η ζωή να ακούει.
0: Παραδοσιακά να δώσε, ναι.
2: Ενώ ο Παναγιώτης λέει δίχως σκέψεις, Μπιλάρα, Βασίλη Καρά.
1: Άρα, φίλε, βέβαια.

0: Ήθελα να τραβήξει την προσοχή σου, Μάνος. Δεν είναι τίποτα. Τι συμβαίνει που και που και εκτός αέρα, αλλά αυτό το κρύβουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το κάνει φανερά.
1: Τώρα το κάνω φανερά, γιατί έτσι δράτω την ευκαιρία από αυτήν εδώ την έρευνα που έχω. Μελέτη λέει, δείχνει ότι οι καλύτεροι στα φιλιά έχουν γεννηθεί τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο.
0: Δεν ήταν ανάγκη.
1: Τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Α, και εσύ είσαι μέσα.
1: Είμαι και εγώ μέσα. Για να δω.
0: Και το ξότε.
1: Τίποτα.
0: Ο Γιώργος μας όχι.
1: Καλά, δεν είναι. Μόνο για να τρώει.
0: Μην μιλάτε έτσι.
1: Σε αυτό, επειδή είναι καλά,
0: δεν είναι
1: του
0: σωστό,
1: φαγητό.
0: Λείπει κιόλα.
1: Ευτυχώς.
0: Καλά, να σου πω, ναι. Όταν θέλουμε κάπου να πάμε για φαγητό, καλά,
1: ναι,
0: τον Γιώργο
1: εννοείται,
0: ρωτάμε.
1: Εννοείται για τα πάντα αυτά.
0: Λοιπόν, οι καλύτεροι στα φιλιά,
1: ναι.
0: Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Κάτσε όμως τώρα.
1: Ναι.
0: Άντε, εγώ να πω. Δεν θα περιευθολογήσω. Ας μιλήσουν ναι, αυτοί ναι. που είχαν τη χαρά και την τύχη, λοιπόν.
1: Θες να κάνουμε πράξη.
0: Όχι, μάλλον.
1: Να δούμε αν είμαστε.
0: Όχι. Τι σημαίνει αυτό, ότι. Οι άλλοι τους άλλους μήνες είναι καλύτεροι στα υπόλοιπα. Μήπως δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είναι στο κυρίως και όχι στα προκαταρτικά. Ωρε φίλε,
0: εδώ
1: τώρα
0: σε θέλω.
1: Τι έγινε τώρα, τι τρίπλα ήταν αυτή.
0: Είδες πως την έφερα.
1: Αμάν.
2: Να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί πήγαν να κάνουν σύσταση για φασαρία σε Ρώμα στο Φίνικα και δέχθηκαν άγρια επίθεση. Δύο συλλήψεις. Χαλκιδική. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ναυάγιο στη Ζιμπάμπουε. Στους 84 οι νεκροί. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε εκτός οκτάδας στον τελικό του ακοντισμού. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Στις 5 η ώρα ο αγώνας Καλυθέα ΑΕΛ. Στις 6 αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει

0: στους 31, η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς μπορούμε να συνέλθουμε επιστρέφοντας από τις άδειες, ειδικά του 15 Αυγούστου?
3: Γιατί ανατριχιάζουμε ξαφνικά χωρίς να κρυώνουμε?
2: Και όπως πάντα, όλες οι νούμερο είναι επιτυχίες εδώ, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ξέρεις, Μιράντα, δουλεύω τα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σάββατο δουλεύω σε ξενοδοχείο κάτω στην Χαλκιδική.
1: Όπως
0: δούλευα και τα προηγούμενα. Έτσι, το πρωινό που έχω μπροστά μου κανονικά πηγαίνω.
1: Καλό.
0: Και το τρώω μαζί με τους υπόλοιπους τουρίστες που έχουμε τουρίστες από Γερμανία, mm-hmm. Αγγλία, Ισραήλ, Βουλγαρία, mm-hmm. Τουρκία.
1: Εντάξει, το πρωινό έτσι. Είναι να το τρώμε το πρωινό.
0: Και βλέπεις, οι Σκανδιναβοί προσέχουν όλοι.
1: Φρούτα.
0: Φρούτα, γιαούρτια. Mm-hmm. Το πρωινό του Σαββάτου το έκανα ελληνάρας. Ό,τι υπήρχε.
1: Κρουασάν, σφολιάτες, πίτες,
0: καγιανάς, ουγγραντέν πατάτες.
1: Μανιτάρια πήρε.
0: Όχι, μανιτάρια δεν πήρα.
1: Του πέφτουν βαριάλι το πρωί.
0: Ήταν βαριά. Μιλάμε. Και την επόμενη μέρα λέω, άντε, θα το παίξω ευρωπαίος. Λοιπόν, γιαούρτι με μάγκο.
1: Ναι.
0: Πολύ φρουτά, ωραίο, πολύ ωραίο. Έβαλα, πώς τα λένε, γκότσμπερι και τα λοιπά αυτά. Λίγο μέλι, λίγο δημητριακά, mm-hmm. Mayday Starter Pack νομίζω μαζί με τον καφέ.
1: Το ήθελα να σου πω, σε πόση ώρα έφυγες από το τραπέζι
0: και όμως,
1: και είπες
0: την προηγούμενη με τον Καγιανά και με αυτά δεν πρόλαβα να πω να βήξω από το τέτοιο, στον επόμενο μια χαρά μετά από 6 ώρες.
1: Ωραία Μάνο, άρα βρήκες τι χρειάζεται το εντεράκι σου για να λειτουργεί και να μην πανεκοβάλλεται.
0: Οι μεσογειακοί λαοί λοιπόν να ξέρετε τρώνε και τις χαρτοπετσέτες, όλοι εδώ γύρω γειτονιά. Αλλά είπαμε βόρει, ακόμα και οι Άγγλοι, το English Breakfast το είδα ότι μάτσα. Ξέρεις τι, τσάι και τέτοια.
1: Το μάτσα είναι, δεν είναι καθόλου βρετανικό,
0: ναι.
1: Είναι άλλη φάση.
0: Σου λέω τι πίνανε,
1: μην
0: τι κάνανε.
1: Μπερδεύεις. Κοίταξε, αφού βρήκες τι σου ταιριάζει.
0: Εσύ, Μιράντα.
1: Τελικά είσαι Σκανδιναβός, Μάνο.
0: Εσύ όταν πας στο Λονδίνο, που τρως πρωινό εκεί, τι τρως.
1: Δεν πάω κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο.
0: Έχεις πάει αρκετές φορές όμως.
1: Άσε με, δεν πάω στο Λονδίνο για να φάω πρωινό. Πάω για να κάνω άλλα πράγματα.
0: Δεν τρως αυτά τα beans
1: Όχι.
0: και τα.
1: Εγώ
0: τέτοια.
1: Προτιμώ να τρώω τις φρυγανιές μου με φυστικό βούτυρο, λίγα σποράκια.
0: Θα πεινάσει τη μισή ώρα.
1: Λίγο μέλι καθόλου. Φυστικό βούτυρο, χάνει. Μια κουταλιά τρως κρατάει.
0: Μέσα στο γιαούρτι έβαλα και φυστικό βούτυρο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μέσα με το μέλι.
1: Στα χνάρια μου, μαθαίνεις.
0: Ναι.

0: Πλησιάζει ο καιρός που θα λέμε Τζάκι, Τζάκι.
1: Βάλε τα κάστανα στο Τζάκι και άλλα τέτοια.
0: Αυτό.
1: Μάνο, εντάξει, δεν το λες ότι πλησιάζει κιόλας. 17 Αυγούστου
0: Winter
1: είμαστε.
0: Is coming.
1: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης. Και φέτος, κακά τα ψέματα, δεν είχαμε κάψες πάρα πολύ ζέστη, τρομερή, 40, 38 σερή όπως είχαμε πέρυσι. Θυμάσαι, ο Ιούλιος ήταν πάρα πολύ ζεστός. Σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι τους 32 ωριακά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, μια χαρά δρόση κιόλας. Ναι. Τις προηγούμενες μέρες από την Παρασκευή είπαμε. Ναι, να το.
1: Αισθητή αλλαγή και δροσιά. Βέβαια, αύριο μεθαύριο, που σου κουδού, περιμένουμε 38. Το λέω.
0: Το λες και θα τρέμει.
1: 38. Ναι, το λέω. Το λέω και αυτά λένε τα συστήματα. Τώρα να αλλάξουν, θα σας τα πω αλλιώς μετά.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύ. Αμέσως, Σοφία.
2: Αυτή τη στιγμή σύνετα με μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
1: Όπου να τα κι αυτά.
2: Ναι, μέσα στην πόλη όμως δεν υπάρχει κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι. Και στο δεύτερο πόδι υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης και μερικές καθυστερήσεις από Καλύβες προς Γερακινή.
0: Ποιο ζήτησε κιόλας, Χριστομενιδιάτη, να το παίζει αμέσως τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είμαι όλο αυτιά, είμαι όλο αυτιά. Έλα, πες μου λίγο.
1: Άκη, εσύ δεν είσαι στου ανθρώπου που γύρισαν από την άδεια μετά το 15 Αύγουστο. Αν όμω είσαι σε αυτή την κατηγορία, πλησιάζει η λήξη τη άδειά σα.
0: Ναι.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ τη επιστροφή.
0: Ετοιμάζετε τι επόμενε.
1: Ναι, είναι
0: σίγουρα.
1: Και αυτό.
0: Είναι.
1: Να οργανώσει κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Α πούμε τι επόμενε διακοπέ, γιατί είναι λίγο μακροπρόθεσμο. Το επόμενο σουκούρ, κάτι να κάνει. Θα είναι το επόμενο, το μεθεπόμενο, γιατί δεν τελειώνει ο μήνα. Επίση, κρατά τι συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας, αλλά δεν σπάω κάτι ωραίο. Έτσι, έκανα μια βόλτα, ένα περίπατο, έπαινα στον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Όχι 15, τα απλά και τα επίγοντα. Με αυτά ξεκινήστε και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην
0: αφεντικό δεν μπορώ, θέλω χρόνο για τον εαυτό μου, όλοι έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή, μία άλλη βλέπεις τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρεις.
0: Την
1: αφήνεις να υπάρχει.
0: Την έχω αφήσει στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι. Μανέλα, κάθε Παρασκευή από το χιφού φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα,
0: Α.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Μιράντα, ναι, στην Ανάβησο έχεις πάει?
1: Ανάβησο όχι.
0: Ναι. Είναι ωραία πάντως. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
1: Τι?
0: Ανάβησο.
1: Όχι, ρε φίλε. Πω, σαν χαστούκι μου ήρθε εδώ τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησο.
0: Νικοκάρβελο.
1: Αυτό το λογοπαίρνιο, πού το σκέφτηκε
0: τώρα? Από πού δεν ήρθε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
1: Σε πανικό. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Τι πάθανε δηλαδή?
0: Ήταν έντρωμα.
1: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντρωμα. Εν τω μεταξύ, έχεις αναρωτηθεί, ξέρεις μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
0: Εγώ.
1: Δεν το κατάλαβε. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είναι να είσαι καλεσμένος.
0: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
1: Εντάξει, πες το και έτσι. Οκ.
2: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμε...

0: 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε. Ναι, μας ξαναβλέπετε σε εισαγωγικά. Εντάξει, αν θέλετε να μας βλέπετε και στα social του σταθμού, κοσμοράδιο.gr, αλλά κυρίως να μας ακούτε. Θέλουμε να είστε παρέα.
1: Να μας ακούτε.
0: Μας, ναι.
1: Να μας ακούτε.
0: Να μας ακούτε εδώ. Κοντά, μακριά, όπου κι αν είστε.
1: Ακούστε μας.
0: Μάνος Βολάνης, Μιράντας Μουλιώτη, τι έπαθες.
1: Μας ακούσατε και να τριχιάσατε.
0: Στο κοσμοράδιο 95,1 είστε. Δεν θα κάνει βραδινή εκπομπή.
1: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
0: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
1: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
0: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
1: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα, εκεί έξω.
0: Μπορεί και τι να κάνατε.
1: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να τριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
0: Α,
1: κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
0: Α, είστε τώρα το πας ότι σας κάνουμε και να τριχιάζετε.
1: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνος του όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
0: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
1: Είναι οι ορθοτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνται τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
0: Ορθοτήρες. Υπάρχει όντως επιστημονικά.
1: Ορθοτήρες των τριχών, ναι.
0: Ορθοτήρες
1: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθοτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
0: Κουράστηκα.
1: Κάτσε.
0: Πόσα από αυτά που ακούς, κατάλαβε, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
1: Ναι, παρακάτω να δούμε. Οι ορθοτήρες εδώ κάτω λειτουργούν. Εντάξει, όλα καλά.
0: Πρέπει να κάνει όντως έλεγχο, δεν το πιστεύω. Γιατί τα ζω αυτά, γιατί.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια

0: Τσιτσιπά είναι χάρη τον Μανουήλ Καραλή. Ανέβασε και μια φωτογραφία και μάλιστα δήλωσε κιόλας πριν μερικές μέρες ότι θέλουν να πάνε παρέα στο Μαϊάμι να δουν από κοντά τον Αντετοκούμπο και να το συναντήσουν κιόλας. Γιατί λένε και φίλος και με τον Καραλή.
1: Να πάνε. Εντάξει, ο Τσίτσι πάλι. Εντάξει, αγωνίζεται. Έχει πάρα πολλά open αυτές τις μέρες. Αλλά δεν μπόρεσε να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Δεν πειράζει. Αγωνίζεται, συνεχίζει ο αθλητισμός, ειδικά το τένις. Παιδιά, είναι ένας αγώνας. Άμα κερδίσεις, πας στον επόμενο. Αν δεν κερδίσεις.
0: Φεύγεις, πας σπίτι σου.
1: Η Σάκαρη αγωνίστηκε αυτή σήμερα με την Σφιόντεκ, η οποία είναι νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Πολύ δύσκολος αγώνας μεν, αλλά τα έχουμε δει όλα να συμβαίνουν και στο τένις. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αργά ξύπνησαν οι
2: Θεσσαλονίκοι. Ισχύει. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας και παρακατώ στη Μπηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου με Βούλγαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πιο έξω στα διόδια των Μαλγάρων και εκεί κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες. Ενώ στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Κρυοπηγής και πιο κάτω στο Πευκοχώρι. Μερικές καθυστερήσεις από Πολύγυρο προς Γερακινή, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης.

0: Μωρή Φέρη, φυσικά και έρχεται 26 του μήνα.
1: Τετάρτη,
0: εδώ,
1: την άλλη.
0: Καλαμαριά, εκεί στο στάδιο του Απόλλωνα, με Κοσμοράδιο 95,1. Διαγωνισμοί για να πάρετε προσκλήσεις θα γίνουν φυσικά. Να είστε συντονισμένοι. Εδώ, πρώτοι και καλύτεροι, τα μαθαίνετε και τα ζείτε όλα. Αν υπάρχει κάτι που να μην το είδε, να παραφράσω λίγο το
1: φυσικάκι.
0: Δεν είδα ακόμα την Οδύσσια, μάλλον.
1: Ακόμα!
0: Δεν είδα,
1: πρέπει να συμβάλλει κι εσύ, γιατί έχει περάσει το ραδί. Οπότε πρέπει να είναι η πιο πετυχημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Όντως, 1,1.
1: Σταμάτησε μήπως να παίζετε.
0: Όχι, ρε σε, αποκλείεται.
1: Είσαι σίγουρη.
0: Μεγάλο το ρεκόρ αυτό. Είναι η πιο πετυχημένη του ταινία, ξεπερνώντας για λίγο. Αλλά εντάξει τώρα, παιδιά, να ξεπεράσει και 200.000 δεν είναι και λίγο. Το Dark Knight Rises. Ψέματα, 200.000.
1: Δεν το πέρασε. Το πέρασε.
0: Το πέρασε. 1,1.
1: Φυσικά.
0: Δισεκατομμύρια το η Οδύσσια. 1,08 The Dark Knight Rises. Επίσης, είναι η πιο κερδοφόρη κυκλοφορία στην ιστορία της IMAX.
1: Στην IMAX, τα Cineplex, κανονικότητα, 6 και 4 μπορείς να πας να την απολαύσεις.
0: Σήμερα,
1: ναι,
0: να πάω, λες. Αντί για απογευματινό καφέ,
1: σήμερα,
0: να πάω.
1: Σήμερα,
0: να πάω.
1: Κανονικότητα, 6 και 4.
0: Τρεις ωρίτσες
1: IMAX.
0: Είναι ότι μειώνονται και οι προβολές, όχι τίποτα άλλο.
1: Έχουμε προσκλήσεις να σου δώσω. Τι, έχουμε, θέλεις, δίνουμε.
0: Έλα, μόνο, δεν πειράζει τώρα. Μια, αυτό πάρα πληρώσω. Πόσο κάνει. Πόσο, ναι. Αλήθεια, πόσο έχει πάει το σινεμά. Κοιτάξτε, όταν πάμε, παίρνουμε και τα υπόλοιπα. Τα παρελκόμενα. Δεν γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Χωρίς
1: εννοείται.
0: Αυτό. Θα τη δω κι εγώ, εννοείται. Δεν είναι τόσο τα ρεκόρ, είναι ότι όλα αυτά που έχουν υποθεί και τελικά κατάλαβα ότι έχει καταλαγιάσει λίγο αυτό το σούσουρο.
1: Ναι, μόλι, εντάξει.
0: Δεν χρειαζόταν. Εν τέλει,

0: Δεν χρωστάμε κάτι άλλο. Νομίζω το έχουμε δώσει. Διαγωνισμό, δώρα, αυτά, όλα. Κομπλέ είμαστε. Εντάξει.
1: Είμαστε συνεπέστατες στις υποχρεώσεις μας όπως πάντα και στο ραντεβού μας 8 με 12 το πρωινό σας. Μάνος Γιώργος Απών και Μιράντα.
2: Τι να αναφέρεις τώρα.
1: Έλα, βρε. Έστειλε καλημέρα, πάει για καφέ.
0: Α, έστειλε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Λιάζεται.
1: Ξυπνάει, όχι ακόμη, πάει για καφεδάκι, μετά θα πάει για μπανάκι. Α, τον άνθρωπο όλο το χειμώνα εδώ
0: πέρα. Εγώ τον αφήνω, αυτό δεν μας αφήνει από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, εντάξει.
1: Κοίταξε. Ναι. Και εγώ μην νομίζω.
0: Εμείς του λέμε να πάρει τις αδειές του κι άλλο, όσες θέλει.
1: Να σου πω κι εγώ, μπορεί να μην στέλνω όταν είμαι σε άδεια, αλλά ακούω.
0: Ναι. Ακούσε.
1: Εγώ βέβαια.
0: Μόνο εγώ σας γράφω
1: στο δεύτερο.
0: Εγώ τίποτα. Ποτέ.
1: Παπούτσια σου τα πιο βαλωμένα.
0: Τίποτα.
1: Τέτοιο είσαι, ρε. Απορώ, ναι. Απορώ πώς σου μιλάμε.
0: Γι' αυτό λέγεται διακοπές.
1: Ναι. Σοφία, απορώ.
0: Διακόψε πολλά.
1: Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε με τη Σοφία τώρα. Για πες μας λίγο τι απάντησαν οι φίλοι και οι φίλοι στην ερώτηση της ημέρας. Αν πήγαινε ταξίδι 8 ωρών να ακούς έναν μόνο καλλιτέχνη, ποιον διαλέγουν?
3: Τον Πασχάλη Τερζή διαλέγει η ζωή πάντως.
1: Είπα και εγώ, δεν θα τον πείτε.
3: Μόνο Νότι, λέει ο Δημήτρης.
1: Δεκτό.
3: Και τη Γαρμπή ο Γιώργος.
1: Και τάρα.
3: Φεϊρουμπίνι ο Παναγιώτης.
1: 8 ώρες Φεϊρουμπίνι.
0: 8 ώρες.
1: Έχει το ρεπερτόριο και το φανατικό κοινό της, βέβαια.
3: Οικονομόπουλο και Παντέλο διαλέγει η Ελίνα. Και ο Γιάννης λέει Τάσο Μπουγά.
0: Αμά, πλανητάρχης.
1: Έχετε μεγάλη
0: γάμα. Έλα στο πάπου.

0: τι ωραία. Πλησιάζει ο καιρός που θα λέμε, α, φύσηξε βοριάς και έχει κρύο τώρα και βάλτε κάτι πάνω σας.
1: Εγώ θα λέω τι ωραία που περάσαμε στις συναυλίες. Γιατί και τον απόν τον απολαύσαμε. Εις διπλούν κιόλας.
0: Ήταν παρόν, δεν ήταν απόν.
1: Και αχασί, εσύ δευτεριάτικα, πόση τσαχπινιά. Έρχεται και η συναυλία σήμερα του Στέλιου Ρόκου βεβαίως στο Μπλαταμόνα, στο Κάστρο, στην πανέμορφη εκεί περιοχή. Έχετε κερδίσει και για αυτό προσκλήσεις. Έρχεται ο Στέλιος Ρόκος όμως και στα Μουδανιά την Τετάρτη. Για λίγο ακόμα σε εξέλιξη ο διαγωνισμός στο Instagram.
0: Έτσι, αν θέλετε.
1: Τελευταία στιγμή μπορεί να είναι το τυχερό σας, που ξέρετε.
0: Ρε φίλε, Τετάρτη απόγευμα, έτσι, βράδυ, μια χαρά.
1: Σας είπαμε ότι πάντα και στα social και στον αέρα τρέχουν πολλά, γίνονται διαγωνισμοί, ωραίες εκπλήξεις. Θα γίνουν βέβαια και μέσα από εκπομπές, να ξέρετε. Εδώ να είστε συντονισμένοι, κοντά ή μακριά. Application για smartphone και tablet. Δεν το ξεχνάτε, για να μας έχετε πάντα παντού μαζί σας. Τεράστιο ευχαριστώ για τα πολλά και υπέροχα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.
0: Γιατί... Μηνύματα στέλνετε,
1: το παράπονο του Μάνου.
0: Ένα ευρώ και έστω.
1: Να σου πω, αύριο θα έχεις
0: ένα ευρώ να πάρουμε.
1: Smartphone και tablet. Δεν το ξεχνάτε, για να μας έχετε πάντα παντού μαζί σας. Τεράστιο ευχαριστώ για τα πολλά και υπέροχα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Γιατί...
0: Μηνύματα στέλνετε,

0: Ανεβάζετε όλες τις καλοκαιρινές φωτογραφίες τώρα ή κρατάτε και για throwback χειμωνιάτικο.
1: Κάβα, κάβα.
0: Full λέει ανεβάζω το 51%. Κάβα κρατάει το 49%. Μπείτε κι εσείς και ψηφίστε. Μας αρέσουν αυτά τα ωραία challenge που γίνονται. Αλλά έρχεται και η Ραφαέλη Αντώντοκλο με το δικό της που έχει πάντα και το πικτεσό.
1: Θα σας κρατήσει η συντροφιά για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες. Ενώ εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
0: Από τον Μάνο Βολάνη.
1: Και τη Μιράντα Σμουλιώτη.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Pix Lux στο ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
5: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδι 95,1. Buongiorno, bonjour, όλα τα σχετικά. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου. Πόσοι είμαστε εδώ και πόσοι είμαστε σε άδεια, θέλω να μάθω, γιατί ξέρεις, είναι η hot εβδομάδα του χρόνου. Αυτή και η προηγούμενη, όλοι θέλουν άδεια. Άλλοι έχετε ήδη φύγει, άλλοι μπορεί να ετοιμάζεστε τώρα, να πάτε έτσι λίγο πιο αργά μες τον Αύγουστο. Και όσοι προσπαθείτε απλά να τη βγάλετε, να ξέρετε, είμαστε μαζί, μην αγχώνεστε. Έχω υπέροχη μουσική για σένα για το επόμενο 2 ώρο. Ραφαήλια Τόντογλου, και όπου και αν σε πετυχαίνω, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε στη θάλασσα, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Χρόνια πολλά να πω στον Μύρονα, τον Στράτο, τον Φίλιππο, τον Ευτυχιανό, τον Κυπριανό και τον Λεύκιο. Υγεία, χαμόγελα, όμορφες στιγμές, ό,τι επιθυμείτε. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε στα δικά μας, στην καλύτερη μουσική παρέα. Κοσμοράδι 95,1. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, δυναμώνουμε την ένταση και φύγαμε για μουσική.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και ήθελα να το ακούσουμε παρέα. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς, να το ακούτε από κάπου δροσερά και ωραία. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το κλειστό Κοσμοράδι 95,1 και σε πάω στην έρημο του Νέου Μεξικού, όπου το Coyote Casita είναι ένα σπίτι σε σχήμα τεράστια κεφαλή κογιότ, 9,2 μέτρα ύψο τώρα μιλάμε, μπαμπάτσικο. Δεν ξέρω τι φάση, βρε παιδί μου, τι πόρωση μπορεί να έχει ένα αρχιτέκτονα μου για να θέλει να δημιουργήσει ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά καταλαβαίνω και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τυραμισού. Θα κάνω ένα σπίτι σε σχήμα τυραμισού. Βέβαια, αν το σκεφτείς, κάθε σπίτι είναι σε σχήμα τυραμισού. Οπότε, μάλλον θα το βάψω σε σχήμα τυραμισού. Τίποτα. Πείνασα. Πείνασα για τυραμισού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σπίτι τώρα έχει και μπαλκόνι πάνω από τη μουσούδα. Είναι πλήρως λειτουργικό από μέσα, να πούμε. Έχει μπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, ύπνο, δωμάτιο. Τα πάντα έχει. Περισσότερα διαβάζεις στο κοσμοράδιο.gr και μένεις εδώ για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
4: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: Έτσι, γιατί αν δεν ακούμε επιτυχίες, δεν είναι καλοκαίρι. Και αν δεν έχεις Κοσμοράδι 95,1, τι να το κάνεις το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Ραφαήλη Αντώνταγλου και επειδή η ώρα είναι περίεργη, ξέρεις, είναι κάπου ανάμεσα στο πρωινό και το μεσημεριανό. Αλλά τώρα πεινάω, δεν πεινάω. Πεινάς, βασικά για Pizza Fan, για τη νέα της Premium Ethnic σειρά που συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου και το έργο που έχει συμβεί εδώ είναι άλλου level. Πάντως, εγώ ξέρω ότι ένας τυχερός ή μία τυχερή ανάμεσά σας, βλέπω το μέλλον, ξέρω ότι θα κερδίσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια, θα διαλέξει τις γεύσεις που προτιμάει ανάμεσα σε πάρα πολλές και πεντανόστιμες που υπάρχουν διαθέσιμες στο link που θα σου στείλουμε στο Viber. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και Pizza Fan. Καλή τύχη σε όλους και όλους και εμείς φύγαμε για μουσική.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη σιγουριά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αφιερωμένο σε ένα φίλη μου που το ζήτησε, ειδικά αφιερωμένο, μου είπες να μην πω ονόματα, οπότε ορίστε, δικό σου, ξέρεις εσύ. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Και τι είναι το καλοκαίρι μας χωρίς συναυλίες? Έρχεται η συναυλία του Στέλιου Ρόκου σε δύο μέρες, 19 του μήνα, στα Νέα Μουδανιά, ενώ το Ακύλα είναι στις 21, επίσης στα Νέα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο. Γυρνάμε Θεσσαλονίκη με Θοδωρή Φέρη τέλη Αυγούστου, 26 Αυγούστου συγκεκριμένα, αρχές Σεπτέμβρη στις 2 του μήνα συγκεκριμένα, Κατερίνα Λιόλιου, ο Στέλιος Ρόκος στις 7 και ο Αντώνης Ρέμος στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Συναυλίες φυσικά για τις οποίες ενημερώνεσαι από εμάς στον αέρα και κερδίζεις και προσκλήσεις. Για να μην χάνεις ούτε μία, γιατί να χάνεις δηλαδή, είμαστε για να χάνουμε? Όχι, γι' αυτό μείνε εδώ για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Για σένα να μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

0: Ανεβαίνουμε πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνοντογλου μαζί σου μέχρι και τις 2 και σήμερα και κάθε μέρα βασικά, όλη τη βδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε εδώ και τα λέμε ραδιοφωνικά και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη μου την Ελισάβετ. Εγώ τη λέω Ασίλ. Ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ έχω μια πολύ απλή παραγγελία στον καφέ, παιδιά. Φρέντο, μέτριο. Θα είναι εσπρέσο, θα είναι καπουτσίνο, ανάλογα τα γούστα. Αλλά γενικά είναι αυτό. Φρέντο, εσπρέσο, μέτριο, μαύρη, φρέντο, καπουτσίνο. Πάμε λοιπόν, καθίσαμε εκεί μπροστά στην Ακρόπολη σε μια καφετέρια με τη φίλη μου την Ελισάβετ τώρα που κατέβηκα Αθήνα. Και λέω εγώ το δικό μου ποίημα, ξέρεις τι θέλω, και λέει αυτή: θέλω ένα ντεκαφεϊνέ, φρέντο καπουτσίνο, πολύ γλυκό, με στέβια, με γάλα αμυγδάλου. Τη ρωτάω, κανένα τηγανιτό αυγό να βάλουμε από πάνω ή το θες έτσι, χωρίς πρωτεΐνη? Δεν αντέχω που πάντα βγαίνουν δύο άτομα για καφέ, το ένα είναι normal και το άλλο είναι έτσι. Τώρα, ποιο είναι το normal, δεν ξέρω. Ποιο είναι το normal άτομο από τα δύο, εσείς θα μου πείτε. Ο καφές είναι καφές. Ό,τι κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο, πολλά φιλιά στη φίλη μου την Ελισάβετ. Και εμείς συνεχίζουμε με μουσική, μην πας πουθενά.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Ευρώς.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah,
1: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίβηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
1: Φέρτο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε

0: Μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Bonjour, αν τώρα ήρθα στην παρέα μας, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Αυτό είναι το δεύτερό μας ημίχρονο. Οπότε, αν μόλις μπήκες στο αυτοκίνητο και ετοιμάζεσαι να πας στην κίνηση, μάλλον δεν είσαι Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, έχουμε μείνει 8 άτομα νομίζω συνολικά. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά σήμερα που ανοίγεις το ραδιόφωνο, πέτυχες την κατάλληλη στιγμή. Αν κάνεις ένα μικρό διάλειμμα, κράτα μας την τροφιά για λίγο και άμα είσαι βουτιά και καθοδόν για μια βουτιά, καλή απόλαυση. Αν δεν είσαι, μην αγχώνεσαι, θα σου φέρω λίγη καλοκαιρινή διάθεση. Μέχρι εκεί που είσαι και θα μάθεις επίσης πιο περίεργο παγωτό βραβεύτηκε ως το καλύτερο στον κόσμο. Αλλά πρώτα απ' όλα μουσική. Δυνάμωσε την ένταση.

0: πολύ μ' αρέσει και αρέσει και σε εσάς, το ξέρω γιατί μου το ζητάτε και εγώ δεν χαλάω χατήρια. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και θέλω να πω την τραγική μου εμπειρία σήμερα με την ανάγκη μου να πιω φρέντο εσπρέσο, παιδιά, που λέτε πάω το πρωί να πάρω ένα έτσι απλό. Μέτριο μαύρο εγώ το πίνω. Δεν είμαι κανένα περίεργο άνθρωπο που τα θέλει με στέβια και σιρόπι φουντούκι, ντεκάφ και τέτοια. Ένα απλό πράγμα θέλω. Λοιπόν, μου το κάνουν, δεν μου το κάνανε πολύ ωραίο είναι η αλήθεια. Και είναι η πρώτη φορά που γύρισα πίσω και του είπα, παιδιά, αυτό είναι λίγο αχτύπητο, λίγο νιώθω τη ζάχαρη. Καμία αντίρρηση. Οι άνθρωποι μου το φτιάξανε, μια χαρά, οκ, okay, μου το δίνουνε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Βγαίνω έξω, πίνω λίγο το μισό μέχρι να έρθω για εκπομπή. Και μου πέσε. Έτσι, απλά μου πέσε. Δηλαδή, λέω, δεν είναι γραφτό από το σύμπαν να πιω εγώ σήμερα φρέντο εσπρέσο. Το σύμπαν ξύπνησε και είπε, όχι, Ραφαήλ Αντώνογλου, δεν θα πιει φρέντο εσπρέσο. Τι να κάνω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλλον θα παραγγείλω καμία καρμπονάρα για να λυθεί εδώ το θέμα. Κατά τα άλλα, εσύ μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
3: ΖΑΦ.
4: Τίτλος.
3: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Στέλιος Ρόπος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.

Άλλη μια επιτυχία που την απολαμβάνεις να παίζεις στο τέρμα, στο Κοσμοράδι 95,1. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου και έχω μια αδυναμία, παιδιά. Το παγωτό. Το θεωρώ το καλύτερο γλυκό. Ever τώρα. Το θέμα είναι ποιο θεωρούν ότι είναι το καλύτερο παγωτό στον κόσμο, στο Gelato Festival World Masters. Λοιπόν, θα αρχίσω από τα βασικά. Ότι το παγωτό αυτό που κέρδισε το βραβείο και βραβεύτηκε είναι με μανιτάρια πορτσίνη, μάλιστα. Και λέγεται το δάσος των 100 στρεμάτων. Δεν θέλω να ξέρω τι γεύση έχει αυτό. Απλά φαντάσου λίγο να φτιάξουν ένα παγωτό με μανιτάρι τρούφα. Μιλάμε, αυτό θα είναι το δικό μου όνειρο. Βέβαια θα είναι αλμυρό. Τώρα, αλμυρό παγωτό είναι παγωτό? Ρητορικό ερώτημα, φιλοσοφικό. Δεν ξέρω να απαντήσω. Θα πω ίσως, θα πω κάποιες φορές. Γιατί έτσι απαντάς στα ρητορικά, στα φιλοσοφικά. Όταν δεν ξέρεις τι να πεις, λες ίσως. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε όμως από επιτυχίες, όχι από παγωτά, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση.

Κοσμοράδι 95,1 επιτυχίες στο τέρμα. Παίζουν. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και είμαστε μαζί για λίγο ακόμη μέχρι τις 2 σήμερα. Είναι Δευτέρα, είναι δύσκολη. Ξέρω αν έχεις μείνει κάπου στην πόλη, κάνε υπομονή. Μία μικρή καλοκαιρινή υπενθύμηση σου έχω, ότι γενικά δεν το καταλαβαίνουμε μερικές φορές, αλλά ο ήλιος, παιδιά, καίει υπερβολικά πολύ. Οπότε να έχεις μαζί σου πάντα νερό, πάντα αντιλιακό. Λίγη προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ώρες που ξέρεις είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Το καλοκαίρι είναι για βόλτες, θάλασσα, μουσική, όμορφες στιγμές, αλλά και για να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Οπότε καπέλο, γυαλιά και ένα μπουκαλάκι νερό πάντα διαθέσιμο. Από εμάς καλό καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ βεβαίως. Τι, επειδή πέρασε ο 15 Αύγουστος, τελείωσε το καλοκαίρι. Μην ακούσω καλό χειμώνα. Τρελαίνομαι να ακούω καλό χειμώνα. Οπότε εγώ λέω να ακούσουμε μουσική καλύτερα. Δυνάμωσέ το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Και σήμερα σας βλέπω στο Viber και σας αφήνω στην καλύτερη παρέα στο Βασίλη Χαροκόπου που έρχεται για το επόμενο 2ωρο, γιατί το δικό μας 2ωρο κάπου εδώ για σήμερα λίγοι, πότε πέρασε η ώρα, ούτε κατάλαβα, ομολογώ, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι όταν περνάς καλά, έτσι είναι όταν έχεις Κοσμοράδι, ναι, Βεντεκένη, και όταν είναι καλοκαίρι και μέσα Αυγούστου, έτσι πάει η ζωή. Λοιπόν, ελπίζω να σας αφήνω κάπου δροσερά, κάπου όμορφα, κάπου ευχάριστα, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να προσέχεις, να ακούς πολύ μουσική, να ακούς πολύ Κοσμοράδιο και να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Να θυμάσαι πως τα καλύτερα έρχονται. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε,
2: μας ακούσατε και ανατριχιάσατε.
1: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί και αυτοί να κάνανε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να ανατριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
1: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πας ότι σα κάνουμε και ανατριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνο του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθοτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνετε τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθοτήρες. Υπάρχει όντω επιστημονικά.
2: Ορθοτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθοτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθοτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σηκώ, κάτσε, κάτσε.
1: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι,
1: κατάλαβε, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 324 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν κατά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί. Χαλκιδική. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Καβάλα. 80χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση. Ινδονησία. Έφτασαν τους 53 οι νεκροί από το σεισμό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Στις 5 η ώρα ο αγώνας Καλλιθέα ΑΕΛ. Στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Και στις 9 Ηρακλής Βόλος.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια μετά από ένα πολύ ωραίο εορταστικό Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, παιδιά. Έχουμε τουλάχιστον ακόμα ένα 20ήμερο να απολαύσουμε από το φετινό καλοκαίρι. Βασικά, τι είναι 20ήμερο παραπάνω που, αν το δούμε και από την επίσημη μετεωρολογική του πλευρά, τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Βέβαια, αν το δούμε αστρονομικά, το καλοκαίρι τελειώνει, παιδιά, με την ημερομηνία στις 23 Σεπτεμβρίου. Οπότε και έχουμε πολύ, πολύ ακόμα μπροστά μας. Πάμε παρέα έτσι να απολαύσουμε το ξεκίνημα εβδομάδας με νούμερο ελληνικές επιτυχίες 9-5-1. Να φορτσάρουμε στο μεσημέρι Δευτέρα. Εσύ αμέσως ανεβάζεις ένταση, όσο για τη μουσική μας έρχεται αγαπημένη επιτυχία, παίρνει σειρά και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα με ακόμη μια αγαπημένη επιτυχία να παίζει δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμείς κάνουμε παρέα παιδιά στο μεσημέρι Δευτέρας και σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πώς τα πούμα σώζουν ζωές οδηγών και μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα. Έτσι λοιπόν, η μείωση του κινδύνου για τους ανθρώπους δεν οφείλεται στο γεγονός ότι τα πούμα κυνηγούν τα ελάφια στην πραγματικότητα. Ο φόβος των ελαφιών για τα πούμα είναι αυτός που οθεί να αποφεύγουν τους δρόμους και τις κατοικημένες περιοχές καθώς και να περιορίζουν τα νυχτοπερπατήματά τους. Πιο αναλυτικά σε μια αραιοκατοικημένη χερσόνησο των Δυτικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μελέτη δείχνει πως οι συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων και ελαφιών διαπιστώθηκε ότι ήταν κατά 76% λιγότερες στις ζώνες όπου κυκλοφορούν πούμα. Σε περίπτωση βέβαια που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα σε αντίστοιχο άρθρο σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
9: Το Κοσμοράδιο προτείνει
10: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
11: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις.

Είναι κάτι αγαπημένο, έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς εδώ ξεκινάμε πλέον νέα εβδομάδα και πάμε να φορτσάρουμε. Είμαστε στο καλύτερο σημείο της καλοκαιρινής σεζόν και φυσικά όπως κάθε μέρα μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, εννοείται λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, να είστε γεροί με χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σήμερα σε Στράτο, Στρατούλα, Λευκοθέα, Μύρονα και Μοιρά, να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία και πολλές όμορφες στιγμές. Επίσης, καλησπέρα σας αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει τι άλλο, επιτυχία και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

παρέα λοιπόν για ακόμα ένα μεσημέρι και φυσικά ακόμη ένα καλοκαίρι όπου ανεβαίνουμε μαζί. Κάτι αγαπημένο έπαιξε δυνατά μόλις στις 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως μένεις κόσμος συντονισμένος και εννοείται παραμονεύεις γιατί έρχονται διαγωνισμοί για τις ερχόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική. Όπου μεθαύριο Τετάρτη στα Μουδανιά έχουμε Στέλιο Ρόκο και την Παρασκευή στο ίδιο ακριβώς μέρος έρχεται και ο Ακύλας και έπειτα επιστρέφουμε για τρέλες στην πόλη με 26 Μεθοδωρή Φέρι στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς έτσι για να κλείσουμε ιδανικά τον μήνα και με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης έρχεται ο κακός χάμος Κατερίνα Λιόλιου 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, έπειτα στις 7 του μήνα Στέλιος Ρόκος στην Μονή Λαζαριστών και οι φετινές συναυλίες κλείνουν με το κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται αγαπημένος μου Αντώνιο για να γιορτάσουμε παρέα τα 30 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία στις 12 του Σεπτέμβρη στην παραλία Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά πάντα με σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Οπότε ξέρεις είσαι μόνιμα κόσμος συντονισμένος γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει κάτι πολύ αγαπημένο και φυσικά παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις. 9-5 και ένα με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί και να ανεβάζουμε από νωρίς τροφές και να ξεκινάμε ιδανικά την εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Και σαν σήμερα, παιδιά, 17 Αυγούστου, να πούμε πως το 1601 γεννιέται ο Pierre de Fermat, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Αργότερα το 1807 το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθεντικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. Επίσης, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ένας εκ των πολύ αγαπημένων μου Αμερικανός ηθοποιός, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Όπως τέλος, το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη μας ώρα με το σημερινό μας διαγωνισμό και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Την ανάβησο έχεις πάει?
3: Ανάβησο όχι.
2: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
3: Έτσι,
2: αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η νοικοκάρβελος.
3: Τι?
2: Ανάβησος.
3: Όχι ρε φίλε. Πόσα χαστούκι μου ήρθε αυτό τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
2: Ναι.
3: Νοικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίγνιο που το σκέφτηκε.
2: Από πού δεν ήρθε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
3: Σε πανικό. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Τι πάθανε δηλαδή?
2: Ήταν έντρωμα.
3: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντομα, έντρωμα. Καλούτσικο.
2: Ανάβησος.
3: Εν τω μεταξύ, έχεις αναρωτηθεί, ξέρεις μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
2: Εγώ.
3: Δεν το κατάλαβα. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
2: Α, ναι, ναι.
3: Είναι να είσαι καλεσμένος.
2: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
3: Εντάξει, πες το και έτσι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με

0: Πάση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί πήγαν να κάνουν σύσταση για φασαρία σε Ρωμά στο Φίνικα και δέχθηκαν άγρια επίθεση. Δύο συλλήψεις. Πυρκαγιά στη Σκύρο. 3.636 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης. Σικελία. Εκλάπησαν σπάνιοι πίνακες του Αντωνέλλοντα Μεσίνα από μουσείο. Κολομβία. Σχεδόν 300 νεκροί από τον φωνικό σεισμό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Δευτέρα και καλησπέρα. Καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95.1 και αμέσως με γρήγορη ματιά στους δρόμους. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη, με ελάχιστες έτσι καθυστερήσεις ανά σημεία κεντρικά, ανατολικά και δυτικά, χωρίς κάτι που θα έπρεπε να αναφέρουμε. Όπως επίσης οι κλασικές καθυστερήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και στη Χαλκιδική, στα Φανάρια, σε Καλλιθέα, Χανιώτη, Νικήτη και Ιερισσό, που από ό,τι βλέπω θα αργήσει φέτος να βιάσει η Χαλκιδική, όπως τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει κάτι αγαπημένο που έρχεται και παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με μας πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Τα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι γίνεται, καλησπέρα, για πάμε εδώ είμαστε. Ξεκινάμε την εβδομάδα παρέα. Ήταν επιτυχία που έπαιξε μόλις πολύ δυνατά στους 9-5 και ένα. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρας και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως ο Ακύλας μετά τη φετινή Eurovision με το Φέρτο έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά στην ελληνική σκηνή. Και μετά τη Θεσσαλονίκη και εκείνο το μαγικό βράδυ στη συναυλία του στη Μονή Λαζαριστών, επιστρέφει φυσικά με το Ακύλας Press Star Tour Powered by the E, κάνοντας έτσι στάσεις στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών αυτή την Παρασκευή 21 του μήνα για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο πάρτι και μια εμπειρία που πραγματικά δεν θέλεις να χάσεις. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για τρεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις Ακύλα την Παρασκευή. Προσοχή εδώ στις 8 παρακαλώ από νωρίς στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Ακύλα και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα με κάτι αγαπημένο να παίζει δυνατά μόλις στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα καλοκαιρινό μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως για πάμε για καλησπέρα. Θα στείλω στον Χρήστο, την Αντιγόνη, τον Κωνσταντίνο, την Ευαγγελία, την Νικολέτα, την Ελίζα, τον Θωμά και τον Παναγιώτη. Χαλό, καλησπέρα παιδιά, γεια σας σε όλους. Καλησπέρα φυσικά είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr που εκτός του ότι όπου και αν πας μας παίρνεις μαζί σου παντού, καθημερινά βρίσκεις και όλα τα νέα της επικαιρότητας, περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο, οτιδήποτε αφορά τη μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις την πόλη σε θερινά θέατρα και σινεμά. Γενικότερα βρίσκεις τα πάντα. Λίγο πιο κάτω ανακαλύψεις και το τραγούδι εβδομάδας όπως και τα 5 δημοφιλέστερα. Όλα αυτά και με ένα και μόνο κλικ τα βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr και φυσικά μένεις πάντα ενημερωμένος. Εμείς αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική μας με κάτι αγαπημένο να έρχεται και να παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία, έπαιξε δυνατά ξεκίνημα εβδομάδα στους 95.1 και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα παρέα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, με ένα γρήγορο scroll στο Cosmoradio.gr διαβάζω για το Grocery Store Tourism, το οποίο εξελίσσεται σε νέα ταξιδιωτική τάση, με τουρίστες να επισκέπτονται σούπερ μάρκετ και τοπικά καταστήματα. Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά, ως αξιοθέατα. Στανταράκι ακούγεται για TikTok viral, είναι σχεδόν σίγουρο, με στόχο τους να γνωρίσουν την καθημερινότητα, τις γεύσεις και τις καταναλωτικές συνήθειες των ντόπιων με τον πιο αυθεντικό τρόπο, όπου τα τοπικά snack προϊόντα και τρόφιμα έχουν γίνει πλέον δημοφιλή και οικονομικά αναμνηστικά από τα ταξίδια. TikTok λοιπόν, φυσικά εννοείται, TikTok και Instagram έχουν εκτοξεύσει την τάση, καθώς οι ταξιδιώτες μοιράζονται τις ανακαλύψεις τους από ξένα σούπερ μάρκετ με τους σύγχρονους ταξιδιώτες και αναζητούν όλο και περισσότερο αυθεντικές καθημερινές και οικονομικές εμπειρίες αντί για τα κλασικά τουριστικά αξιοθέατα. Και χωρίς να θέλω να σχολιάσω, θα πω απλά ένα OK, κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσο για περισσότερα βρίσκει σήμερα στο Cosmoradio.gr. Και εμείς αμέσως πάμε για μουσική, με τι άλλο, ακόμη μια επιτυχία να παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στο Cosmoradio 95.1.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

αγαπημένο και φυσικά η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας ένα πολύ ωραίο σενάριο ιδανικά την εβδομάδα στο μεσημέρι μας στους 9.51, εκεί όπου όπως γνωρίζεις μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά, βέβαια αν απομακρυνθείς τόσο κάπου που δεν φτάνει το σήμα μας, αν μας απολαμβάνεις και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Cosmoradio.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και μαθαίνεις τα πάντα πρώτος. Α, να μην ξεχάσω φυσικά μας βρίσκεις και σε όλα τα social όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου παράλληλα εκεί απολαμβάνεις περιεχόμενο από την αγαπημένη σου συχνότητα. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτη στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
1: Ναι, είναι
2: σίγουρα.
1: Και αυτό.
2: Είναι.
1: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά αυτές που κάτι ωραίο, έτσι έκανες μια βόλτα, ένα περίπατο, έπαινες τον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15. Τα απλά και τα επίγοντα, με αυτά ξεκινήστε. Και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
2: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου. Μόλις έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπει τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρει.
2: Την
1: αφήνει να υπάρχει.
2: Την έχω αφήσει στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
1: Ορίστε.
2: Πανέλα. Κάθε Παρασκευή από το χεφού φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
4: yeah,
5: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
7: Υπάρχουν το νιώθω.
6: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ Παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό

φωτιά στη Σαλαμίνα. Δύο νεκροί και πολλά καμένα σπίτια. Μαρόκο. Συνελήφθησαν 111 μετανάστες που κατευθύνονταν παράνομα προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ με 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η αλήθεια είναι ότι αν το καλοσκεφτείς, καλά έκανε και πήρε τον άνεμο από το Αιγαίο. Γιατί με τόσους ανέμους και τόσες υπερκαγιές, η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι δεν μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, ξεκινάμε με πάρα πολύ θετική ενέργεια, διότι είναι Δευτέρα. Έχουμε επιστρέψει από 15 Αύγουστο, τίμιο, ωραίο, χαλαρό. Ελπίζω να περάσατε καλά και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 Δευτέρα, 17 Αυγούστου και μην στείλετε καλό φθηνό. Ακόμη οι θερμοκρασίες είναι ακόμα αρκετά υψηλές μέχρι να τελειώσουν τα πανηγύρια. Καλό φθινόπωρο, βελέμε. Αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι μηδαμινή. Δεν έχουμε κίνηση. Έχουμε κίνηση από πεζούς, η αλήθεια είναι, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Αλλά αν πάρεις το αυτοκίνητό σου και θες να κάνεις μια βολτά, θα την κάνεις χαλαρά. Αν πάλι βρίσκεσαι στη Χαλκιδική, έχουμε τις καθυστερήσεις μας εκεί σε Καλλιθέα, καθώς και στη Νέα Φώκια. Ενώ για να πάμε και από την άλλη την πλευρά, όχι, είναι ψηλό χαλαρά τα πράγματα. Να εξαιρέσει και κάτι μικροκαθυστερήσεις που παρατηρώ στην Νικήτη.

0: όλα ξεμφέρουμε. Θοδωρής Φέρης, Ρία Ελληνίδου, αλλά πρώτα Κωνσταντίνος Αργυρός και πάμε να στενάξουμε παρέα. Αχ, καρδιά μου, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Με στα χαράματα.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά.

0: Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: έτσι έχει μάθει. Έτσι είναι αυτά. Πέτρος Ιακωβίδης στο Κοσμοράδιο 95,1 και Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Εδώ, μέχρι τις 6. Ψάχνω το κίνητρο να γυμναστώ. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τη γυμναστική, έχω περάσει από όλες τις φάσεις. Έχω κάνει βάρη, έχω μπει στον όγκο, έχω μπει σε έλλειμμα, έχω κάνει πιλάτες, έχω κάνει γιόγκα, έχω κάνει αερόβια, έχω κάνει γυμναστική στο νερό, έχω κάνει αποχή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο ακριβώς είμαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα που αποφάσισα να ξαναξεκινήσω με πιλάτες, τις οποίες αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι ένα από τα πράγματα που δεν βαριέμαι ποτέ, ανακάλυψα το Lemon Project. Το Lemon Project βρίσκεται στη Μεάνδρου 88, στον Εύωσμο συγκεκριμένα, και επειδή πήγα, το δοκίμασα, μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και θέλω να το δοκιμάσεις και εσύ, ανέβηκε διαγωνισμός στο Instagram μας, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951, γιατί 3 νικητές θα πάρουν 10 συνεδρίες πιλάτες Reformer και Cadillac για τον Σεπτέμβριο. Το στούντιο έχει 2 αίθουσες, μία Reformer με 4 κρεβάτια και μία αίθουσα με Cadillac με 3 κρεβάτια, και τα μαθήματα είναι αρκετά πριβέ, με πάρα πολύ λίγα άτομα, συνεχή επίβλεψη, και οπότε όλα προσαρμόζονται πάνω σε εσένα. Και στο τέλος, ζήτα και το λογαριασμό. Έρχεται σε λίγο. Κατερίνα Λιόλιου.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Επιμένεις.
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε.
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις.
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
1: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
1: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
5: ΖΑΦ.
2: Τίτλος.
5: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αφού λοιπόν ο λογαριασμός και το γλυκάκι ή το καρπουζάκι πήγαν στην Κατερίνα Λιόλιου, εμείς συνεχίζουμε δυναμικά στους 9, 5 και 1. Γεια σας, γεια σας. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6 και σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Για κάποιους είναι η βασανιστική ημέρα της επιστροφής, για κάποιους πάλι όχι, για κάποιους έτσι δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διακοπές. Σε όποια φάση και να είσαι, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σήμερα γιορτάζει ο Μύρον. Να του πεις χρόνια πολλά. Επίσης, σαν σήμερα το 1970 εκτοξεύεται το Venera 7, η σοβιετική αποστολή, η οποία αργότερα θα γίνει και το πρώτο ανθρώπινο διαστημόπλοιο που θα προσγειωθεί σε άλλον πλανήτη και θα στείλει δεδομένα από την επιφάνειά του την Αφροδίτη. Οπότε, ήθελα να σας πω επίσης ότι πέραν, μιας και συζητάμε τώρα για το διάστημα, επειδή το AI έχει προχωρήσει και πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το AI για πάρα πολύ καλό και εκπαιδευτικό σκοπό. Αν αυτή τη στιγμή πατήσετε στο YouTube, για παράδειγμα, και δείτε βιντεάκια από το διάστημα τα οποία έχουν φτιαχτεί με AI, θα νιώθετε ότι ταξιδεύετε σε άλλο πλανήτη και θα το ζήσετε στο 100%. Πάμε τώρα όμως εμείς να το ζήσουμε με ένοχο κορμί. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Τι σου χρωστάω λοιπόν, όπως μας λέει η Ελικοκίνου, και σου χρωστάω σίγουρα τις αφιερώσεις που θέλεις να κάνεις. Εσύ μου τις χρωστάς δηλαδή. Στείλτες μου αμέσως τώρα στο 698-2951-951 και για να θυμάσαι πάντα τον αριθμό είναι 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου, να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και μια μεγάλη αγκαλιά στην Μαρία, τη Μαρία με τα κίτρινα. Δεν ξέρω αν φοράει κίτρινα σήμερα, πάντως αν φοράει, τις πάνε πάρα πολύ. Η οποία είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει δυνατά και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μουσικάρες μέχρι το τέλος του κόσμου. Αντώνης Ρέμος, στους 9, 5 και 1.

0: Έτσι, παιδιά, να χαμογελάτε, να χαμογελάτε. Κάνει καλό το χαμόγελο και ευγένεια. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις και φτιάχνει όχι μόνο τη δική σας μέρα, αλλά και τη δική μας. Έτσι, για να λέμε τους τραγουδούδες. Και εδώ είμαστε. Κλείνει το πρώτο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 29,5 βαθμούς Κελσίου. Με αίσθηση λέει σαν 32. Και αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια λέει στους 32 βαθμούς. Και πάλι και εκεί θα είμαστε όλη την εβδομάδα στους 32 με 33. Τώρα, αν είσαι κάπου, όπως ήμουν, ας πούμε, εγώ στην Κοζάνη το Σαββατοκύριακο και έκανε πάρα πολύ κρύο και θέλεις να ζεστάνεις κάποιον με τις λέξεις σου, πώς τα φέρνω, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 για να αφιερώσεις σε κάποιον με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, θα γράψεις την αφιέρωσή του, θα μας στείλεις τα στοιχεία του και το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο θα τον καλέσουν για ένα τηλεφώνημα έκπληξη. Αν πάλι έχεις πάρει ή έχεις δεχτεί τηλεφώνημα έκπληξη, κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να το ακούσεις ξανά και ξανά και ξανά. Εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι έπαθες,
3: μας ακούσατε και να τριχιάσατε.
2: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
3: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
2: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
3: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
2: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
4: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα, εκεί έξω.
2: Μπορεί και αυτοί να κάνατε.
4: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να τριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
2: Α.
4: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
2: Α, είστε τώρα το πας ότι σας κάνουμε και να τριχιάζετε.
4: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνο του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
2: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
4: Είναι οι ορθοτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνετε τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
2: Ορθοτήρες. Υπάρχει όντω επιστημονικό.
4: Ορθοτήρες των τριχών, ναι.
2: Ορθοτήρες
4: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθοτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
2: Κουράστηκα.
4: Σηκώ, κάτσε.
2: Πόσα από αυτά που ακούς,
4: ναι,
2: κατάλαβε, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
1: Ναι. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 324 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν κατά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί. Χαλκιδική. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Καβάλα. 80χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση. Ινδονησία. Έφτασαν τους 53 οι νεκροί από το σεισμό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Στις 5 η ώρα ο αγώνας Καλλιθέα ΑΕΛ. Στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Και στις 9 Ηρακλής Βόλος.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι μπαίνουμε σίως στο δεύτερό μας 60 λεπτό. Καλησπέρα, λοιπόν, σε σένα, φίλε μου, που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος. Από την αρχή, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδιό σου μέχρι τις 6. Και αν αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητό σου στη Θεσσαλονίκη και μας ακούς, να ξέρεις ότι έχουμε μικρό καθυστερήσει στην Εγνατία στους φώτινους σηματοδότες και στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου όσον αφορά τους δρόμους στα ανατολικά, καθώς και στην 28 Οκτωβρίου. Στα δυτικά, μικροθέματα και σε Πολύχρινη, Μαύρο Μιχάλη με αγνώστου στρατιώτου, καθώς και επταπυργίου με λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ η πόλη ακόμα έτσι κινείται σε χαλαρούς ρυθμούς. Πάμε λίγο σε εσένα, φίλε μου, μικρέ μου παραθεριστή, που είσαι στη Χαλκιδική, για να σου πω ότι έχουμε κινησούλα στο Πευκοχώρι, στην Καλυθέα και στη Νικήτη. Και αν είσαι εκεί για διακοπές, κάνε μια βουτιά και για μένα. Αν είσαι εκεί για δουλειά, δυνάμωσε ακόμη περισσότερο την ένταση, γιατί πάμε όλο πιο πάνω. Αναβύσει φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Αφού τα είπες λοιπόν, όπως λέει ο Θοδωρής Φέρης, πάμε να πούμε και τα καλά νέα της ημέρας, καθώς είναι μια είδηση με ένα βίντεο που συνοδεύεται με ένα βίντεο που μου έχουν φτιάξει όλη την ημέρα. Συγκεκριμένα το 15 Αύγουστο, σε πανηγύρω το 15 Αύγουστο στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ήταν κατάκητη και δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της, όμως ήθελε πάρα πολύ να βρεθεί στο πανηγύριο. Οπότε οι παρευρισκόμενοι σήκωσαν στα χέρια την ηλικιωμένη μαζί με την ξαπλώστρα της και τη μετέφεραν μπροστά στην εξέδρα όπου έπαιζε το μουσικό συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε ανάμεσα σε όλους τους παρευρισκόμενους και τους συγχωριανούς της, μέσα στο κλίμα του γλεντιού, και όχι απλά συμμετείχε, αλλά ήταν μέσα στο χαμόγελο, χτυπούσε παλαμάκια. Όλοι ήταν υπερευτυχισμένοι και είναι, νομίζω ότι αξίζει 3 λεπτά από το χρόνο σου να αναζητήσεις το συγκεκριμένο βίντεο αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, γιατί πίστεψε με, θα φτιάξει και τη δική σου μέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνεις καλές πράξεις. Είναι ευλογία να έχεις τη δύναμη και το χαμόγελο να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου και γενικότερα έχουμε ένα στον άλλον. Έτσι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σε λίγο, Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Μακρόπουλος έρχονται στους 9, 5 και 1.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.

Κατερίνα Λιόλιου, γυναίκα της ζωής σου στο Κοσμοράδιο 95,1 και περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6 και αν σου αρέσουν οι πιλάτες, αλλά φοβάσαι λίγο τα μεγάλα γκρουπ και έχεις συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή πονάει η μέση, υπάρχει ενδεχόμενη εγκυμοσύνης, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι είσαι εγκυμονούσα, υπάρχει ένα θεματάκι στα γόνατα στη μέση ή γενικότερα έχεις ένα άγχος για το πώς μπορεί να πάει ένα μάθημα πιλάτες, θέλω να σου πω ότι στο Lemon Project τα έχουν σκεφτεί όλα. Τα μαθήματα είναι αρκετά περιβέ με πάρα πολύ λίγα άτομα και συνεχή επίβλεψη καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος και θα σου κάνω δώρο 10 συνεδρίες για πιλάτες Reformer και Cadillac με ισχύ από 1 έως 31 Σεπτεμβρίου τούτου του έτους, να ξέρεις. Η αξία του δώρου είναι στα 510 ευρώ, 170 ευρώ δηλαδή για κάθε νικητή και άμα θέλεις να κερδίσεις μπορείς να μπει στο Instagram μας κοσμοράδιο-95.1 να βρεις το καρφιτσωμένο post και να δηλώσεις συμμετοχή. Και εγώ έχω έρωτα μαζί σου. Αφιέρωστε ελεύθερα, Νίκος Μακρόπουλος.

0: αυτό να τους πεις.
1: Μην ανησυχείς λοιπόν, όπως λέει και ο Γιώργος Αμπάνης. Και γιατί να ανησυχείς, αν δεν πάνε όλα καλά, δεν ήρθε το τέλος. Και στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδια 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο για άλλα 15 λεπτά περίπου μέχρι τις 6. Και κάτι μου λέει ότι πολύ επιστρέφεται σήμερα από τα 15 Αυγουστιάτικα, έτσι, πανηγύρια και από τις εξορμήσεις. Γιατί στα διόδια των Μαλγάρων υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Κοκκίνησε αξάφνου και ο περιφερειακός εκεί στο επταπύργιο προς τα δυτικά. Και όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, εννοείται μου στέλνεις και ένα μήνυμα στο 6982-951-951 και μου γράφεις ό,τι θες. Τις καλησπέρες έστειλε και ο Γιώργος, αλλά και ο Αναστάσης. Και μπορείς να γράψεις με πολλά λόγια ή με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, μας λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος στους 951.

τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ένα τραγούδι από τον Απόν το οποίο μας βγάζει σε ένα πιο χαλαρό mood, σε ένα πιο lofty mood, θα πω εγώ, που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ για συγκεκριμένη ώρα, γιατί είναι και κατάλληλη στιγμή να πάρεις καφεδάκι, τσακάκι, κάτι ωραίο να μασουλάσεις ως ένα παγωτό, γιατί όχι, και να αράξεις τον μπαλκόνι σου. Έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα λοιπόν μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ακριβώς, με διαγωνισμό να συνεχίζει να τρέχει μέχρι το τέλος της εβδομάδας από Lemon Project για να κερδίσεις πιλάτες στο Instagram Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε αύριο 4 η ώρα ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
3: Ανάβησο όχι.
2: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
3: Έτσι,
2: αλλά
3: πακούσε.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
3: Τι?
2: Ανάβησος.
3: Όχι ρε φίλε. Πόσα χαστούκι μου ήρθε εδώ τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
2: Ναι.
3: Νικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίγνιο που το σκέφτηκε.
2: Από πού δεν ήρθε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
3: Σε πανικό. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Τι πάθανε δηλαδή?
2: Ήταν έντρωμα.
3: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντομα, έντρωμα. Καλύτερα.
2: Ανάβησος.
3: Εν τω μεταξύ, έχει αναρωτηθεί, ξέρει μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
2: Εγώ.
3: Δεν το κατάλαβε. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
2: Α, ναι, ναι.
3: Είναι να είσαι καλεσμένος.
2: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
3: Εντάξει, πες το και έτσι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Στέλιος Ρόφος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

Πωλήσεις 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί πήγαν να κάνουν σύσταση για φασαρία σε Ρωμά στο Φίνικα και δέχθηκαν άγρια επίθεση. Δύο συλλήψεις. Πυρκαγιά στη Σκύρο. 3.636 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης. Σικελία. Εκλάπησαν σπάνιοι πίνακες του Αντωνέλλοντα Μεσίνα από μουσείο. Κολομβία. Σχεδόν 300 νεκροί από τον φωνικό σεισμό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου. Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα εδώ στους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Μια καινούργια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει σήμερα, 17 Αυγούστου. Οι περισσότεροι είστε στις παραλίες, δεν έχετε γυρίσει. Από τη στιγμή που εγώ στο κέντρο βρίσκω πάρκινγκ, πάει να πει ότι είστε ακόμη στις παραλίες. Έχετε ξεχυθεί σε βουνά, αλλά και σε θάλασσα. Παντού δηλαδή. Και

Να τώρα ακούγοντας Κοσμοράδιο 95,1. Σας υπόσχομαι ότι και σήμερα στις 8 θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα. Για του λόγου του αληθέ ξεκινάω αμέσως τώρα με κίνηση στους δρόμους. Για να δω τι γίνεται. Δεν έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σε κάποια σημεία στο περιφερειακό έχει λίγη κίνηση. Πριν στρίψεις για να φύγεις για το Φίλιρο εκεί πέρα. Μετά το 424 Γενικό Νοσοκομείο υπάρχει κίνηση λίγη όμως και στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο φανάρι της Νικήτης. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω εδώ και στο φανάρι στην Καλλιθέα. Γενικά είστε Χαλκιδικοί, γουστάρδε και περνάτε υπέροχα. Να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Δύο διαγωνισμούς, χαμός και υπέροχα τραγούδια. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Καλώς ήρθατε.

0: καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Ζαφ.
4: Τίτλος
3: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

Υπεύθυνοι είμαστε και Στέλλα Καλή εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Έρε γλέντ για η Στέλλα Καλή θα είναι λέει με το Φέρι φέτος μαζί. Ναι, ναι, με το Θοδωρή. Τώρα να δεις τι σου έχω. Βάλε DJ το σκοπό να τρελαθώ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ο Άνους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Και μετά θα κάνουμε και το Σταυρό μας και θα πούμε Αλληλούια. Έρχεται η αγαπημένη Ελένη Φουρέρα. Αχ, τι ωραία πράγματα σας έχω. Μου λες τι ωραία πράγματα εμείς. Καρδούλες μου υπέροχες. Υπέροχα πλάσματά μου. Ξεκινάει ο πρώτος διαγωνισμός για σήμερα. Όλε! Γεύμα στο Αριστοτέλ. Για 4 άτομα, δηλαδή εσύ και άλλα 3 άτομα την παρέα σου. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982951951. Τρεις happy day μέρες έχει το Αριστοτέλ που όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους είναι στο αριστερό σου χέρι. Ποιες είναι οι happy day μέρες μου λες? Δηλαδή Δευτέρα παίρνεις όποια πίτσα γουστάρεις 50% μισή τιμή την πληρώνεις. Τετάρτη, Burger Day. Καλά τα μπέργκερ, τα συναγωνισμούς που θα πάω σήμερα να φάω μπέργκερ. Και είναι Δευτέρα. Κάθε μέρα μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις. Αλλά σου λέω ποιες είναι οι happy day. Τετάρτη παραγγέλνεις μπέργκερ, μισή τιμή θα πληρώσεις, 50% έκπτωση. Και Παρασκευή ζυμαρικά, όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Διότι το Αριστοτέλ βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, κατεβαίνεις πλατεία Αριστοτέλ, στο αριστερό σου χέρι πριν βγεις στη Λεωφόρο Νίκης. Είναι σημείο συνάντησης, θα βρεις όλους τους αγαπημένους σου φίλους εκεί, όλους τους superstar, δηλαδή εκεί τρώει για να βύσει. Πόσες φορές την έχω πετύχει εγώ την Άννα. Λοιπόν, άντε, παίρνεις το κινητό, γράφεις Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμά σου στο 6982951951. Καλή επιτυχία.

καρδούλες μου, μόνο για σένα στους 95,1 και Γιώργος Σαμπάνης. Υπενθυμίζω το πρώτο διαγωνισμό, γιατί έρχεται και δεύτερο σούπερ διαγωνισμός. Λοιπόν, το κινητό στο χεράκι, γράφουμε τη λέξη Αριστοτέλη, το ονοματεπώνυμά μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Διότι πολύ απλά θα σας πω τα εξής φοβερά και τρομερά. Στο Αριστοτέλ γεύεσαι τα πάντα. Βέβαια το πρωί πίνεις το καφεδάκι σου, μετά πίνεις τα κοκτέιλ σου, τους χυμούς σου. Άστο σου λέω, τα γλυκά τα φοβερά. Και περνάς υπέροχα. Σημείο συνάντησης όλων των Θεσσαλονικιών. Κατεβαίνω την πλατεία Αριστοτέλου στο αριστερό σου χέρι πριν βγει τηλεφόρο Νίκης. Τέλεια μου λες. Έχει τρεις μέρες όμως που είναι happy, δηλαδή είναι χαρούμενες μέρες. Πολύ χαρούμενες για όλους εμάς. Διότι Δευτέρα παραγγέλνεις όποια πίτσα θέλεις, πληρώνεις τη μισή τιμή. Τέλειο. Την Τετάρτη, όποιο μπέργκερ και να παραγγείλεις, πληρώνεις τη μισή τιμή. Και Παρασκευή, όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις, τη μισή τιμή. Τώρα εγώ θα κάνω το τραπέζι σε 4 άτομα. Δηλαδή σε σένα και άλλα 3 άτομα να πάτε στο Αριστοτέλ να περάσετε τέλεια χωρίς να πληρώσετε. Έτσι. Παίρνετε το κινητό, πάτε στο Viper. Γράφετε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάος Ριζόπουλος, χαρίζει δωράκλες. Καθημερινά 6 ώρα, done.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
1: Ναι, είναι
2: σίγουρα.
1: Και αυτό.
2: Είναι.
1: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκούρ. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά αυτές πάω κάτι ωραίο. Έτσι έκανα μια βόλτα, ένα περίπατο. Έπαινα στον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15. Τα απλά και τα επίγοντα, με αυτά ξεκινήστε. Και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
2: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου. Μόλις έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπεις τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρεις. Την αφήνεις να
2: υπάρχει. Την αφήσεις στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
1: Ορίστε.
2: Πανέλα, κάθε Παρασκευή από το χεφού φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9
8: του Θέατρο Δάσους.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Λογαριασμός και Κατερίνα Λιώκη, όπως λένε, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Είναι αυτό που λένε το γνωστό, όποιος κάβει το λάκκο του, πέφτει ο ίδιος μέσα. Κατάλαβες? Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Και όπως λέει και η Κατερίνα Λιώκη, ζητάω το λογαριασμό. Κουκλάκια. Τι τρέλα έχουμε σήμερα. Υπέροχα περνάμε, υπέροχα εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Με Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Τι σου έχω εγώ τώρα, τι σου έχω εγώ τώρα. Κίνηση στους δρόμους. Τι πιο απλό. Του τέστην. Πάμε να δούμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κανένα ιδιαίτερο προβληματάκι. Κίνηση άνετα. Στο φανάρι της Νικήτης όμως, πάση σημειωτών. Και βέβαια υπάρχει αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω εκεί στο δρόμο που πηγαίνεις από την Αντιπέρα Όχθη. Που είναι για. Λαγωνίστε, σου πω τώρα. Από την άλλη μεριά. Που πηγαίνεις για τη Βουρβούρου. Έχει πάρα πολύ κίνηση και από εκεί. Γενικά είστε όλοι στη Χαλκιδική από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά και στην Κατερίνα από ό,τι βλέπω γίνεται χαμούλης. Γενικά δεν έχετε επιστρέψει όλοι. Συνεχίζετε και πολύ καλά κάνετε. Παλιά. Μετά το 15 Αύγουστο όλοι γυρνούσαν. Τώρα είναι και αυτοί που παίρνουν άδεια μετά το 15 Αύγουστο, κατάλαβες. Οπότε παντού υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωντάνι, υπάρχει Κοσμοράδιο 95,1. Υπάρχει και δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο. Μετά στο Ριζόπουλο, μην εδώ.

0: Είπες και τι δεν είπες. Τι grand succès είναι αυτό, ε? Θοδωρή Φέρης. Είπες. Τώρα έρχεται αυτό που λες. Μετά το είπες τι, Θοδωρή μου. Πρέπει το επόμενο να είναι εξίσου πολύ δυνατό τραγούδι, όπως και μετά το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόγιου. Καταλαβαίνεις. Είναι τα δύο ονόματα που φέτος, λίγο πριν το καλοκαίρι, εκτιναχτήκανε ακόμη πιο ψηλά από ό,τι ήταν. Είπαμε ότι ο Φέρης θα είναι με Στέλλα Καλή, έτσι. Το είπαμε, το είπαμε. Και είπαμε ότι η Λιόγιου θα είναι με Ρουβά. Το είπαμε, το είπαμε. Τώρα ότι έρχεται δεύτερος διαγωνισμός, μου είπες, ναι, το είπες. Ωραία. Να στείλω χαιρετισμού στη φίλη Κατερίνα, να τα απολαύσει το δωράκι που κέρδισε και να περάσει τέλεια με την παρέα της. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγο δεύτερος διαγωνισμός, γι' αυτό μένετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.
1: Ράδιο προτείνει.
2: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
3: Υπάρχουν το νιώθω.
2: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ενθουσιασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Δέσποινα, Βανδύ και Πισπίκης φύγανε από την Κρήτη, πήγανε στην Πάρο ή αναβήθηκαν διακοπές με τον Ηλία Ψινάκη. Μαντώνα είναι στην Ελλάδα, άστο σου λέω. Στην Κέρκια πήγε και στα Μετέωρα η Μαντώνα. Στην αρχή νομίζανε κάποιοι ότι λέει το πρώτο δημοσίευμα ότι ήταν ψεύτικο. Μετά όμως βγήκαν οι φωτογραφίες, βγήκαν και βίντεο, όντως η Μαντώνα. Είναι με το έτερο 1,5, είναι 30 χρόνια μικρότερος. Ο Κυριούλης που είναι στο πλευρό της. Διασκεδάζουν στην Κέρκυρα. Σε ένα πολύ ωραίο κουτούκι. Και την προηγούμενη μέρα πήγε στα Μετέωρα και προσκύνησε. Και ο ηγούμενος εκεί της έκανε και δώρο το κομποσκίνη που είχε στο χέρι του. Ακούσα, ακούνε λες. Είδες η Μαντώνα. Είδα η Μαντώνα. Είδες η Δέσποινα που την άκουσα πριν λίγο. Είδε η Δέσποινα. Είδες ο Πέτρος Σύμβριος και αυτό στην Κέρκυρα ήταν, έκανε βίντεο κλιπ. Το καινούριο τραγούδι Παγκόσμιο Φαινόμενο. Λοιπόν, έτσι έχω μάθει, λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, και μετά έρχεται η Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το κουκλί. Για μένα το γράψανε. Μου το είπε η Ανδρομάχη. Εγώ την αλήθεια την πω. Μου το έχει πει και στη συνέντευξη. Για μένα το γράψανε. Το κουκλί.

πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα και έφυγε για το Αιγαίο. Λοιπόν, η Άννα Βίστα ήταν αυτή και ο δεύτερο διαγωνισμό είναι αυτό. Ποιο θα μου πει, μασάζ, για να χαλαρώσει από το αγαπημένο, το λατρεμένο μου, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο. Μέλισπα, πρέπει να κλείσω κι εγώ εκεί ένα μασάζ. Έχω καιρό να πάω στο φίλο μου τον Ανδρέα. Λοιπόν, θα γράψει τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου, το στείλει στο 6982-951-951. Απαραίτητο μασάζ. Και βέβαια, όπου και αν βρίσκει, όποιο σημείο σε βολεύει απίστευτα το μέλισπα. Έχει δυτικά στον πεζόδρομο του Ευόσμου, ανατολικά στη Θέρμη και στο κέντρο έχει δύο χώρους. Μητροπόλεως 61 αλλά και Μητροπόλεως 68. Οπότε παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και έφυγε το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

καρδούλα μου. Ήρθες βρε καρδούλα μου. Ήρθες, ήρθες, η Άννα Κεφαλά ήρθε, εγώ φεύγω. Και θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο απόγευμα. Και αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίου επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα save μου keys. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε,
2: μας ακούσατε και ανατριχιάσατε.
1: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί και να κάνατε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να ανατριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
1: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πας ότι σας κάνουμε και ανατριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνο του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθωτήρες των τριχών, Μιράντα. Και όταν συσπώνετε, τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθωτήρες. Υπάρχει όντω επιστημονικά.
2: Ορθωτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθωτήρες
2: όταν
1: τριχών.
2: Μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθωτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σήκω, κάτσε.
1: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι,
1: κατάλαβες, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο. Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας. Γιατί έτσι εμείς πολύ μουσικά και χορευτικά ξεκινήσαμε αυτό το καλοκαιρινό απόβραδο 8 με 10 ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κιοφαλά. Θα τα λέμε όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες και πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Να πούμε καλή μας εβδομάδα, καλή επιστροφή από διακοπές. Μπα, τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν βλέπω καμία κινητικότητα και καμία συγκίνηση. Βλέπω όλοι έχετε παραμείνει εκεί, συνεχίζετε τις διακοπές όπου και αν είστε, γιατί η πόλη είναι σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το ίδιο και στα δυτικά και στα ανατολικά. Είμαστε πάρα πολύ εντάξει. Τώρα πάμε περιφερειακό και Μουδανιών. Είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής υπάρχουν καθυστερήσεις στα φανάρια της Καλυθές και στο δεύτερο κλασικά στα φανάρια της Νικήτης. Μεγάλη ουρά. Υπομονή επίσης. Εξοπλιστείτε με υπομονή. Αλλά και με Κοσμοράδιο 95,1 που παίζει Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται τελικά, δυνατά και πάντα στους 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τάδε θα μείνει. Ήταν η Αναστασία και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε. Και εμείς μαζί θα αγαπηθούμε και απόψε ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας στο Viber. Μου στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα 6982-951-951. Εκεί για να επικοινωνήσουμε, να μου πείτε σε τι φάση σας πετυχαίνω, σε τι mood είστε. Εγώ πάλι σε καθόλου καλό mood. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Αυτό θα το φτιάξουμε γενικότερα το βράδυ μας σε καθόλου καλό. Γιατί ακόμη πώς γίνεται να μην έχουμε φύγει διακοπές, αλλά έτσι είναι, όταν περιμένεις λίγο την κατάλληλη τη στιγμή, λες τώρα θα νιώσω πολύ καλύτερα όταν έρθουν τελικά οι διακοπές που περιμένεις με τόση ανυπομονησία. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πολύ αν διακοπάρετε εσείς ακόμη, αν βρίσκεστε σε πολύ ωραία μέρη, όπου και αν βρίσκεστε εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Εμείς τα λέμε παρέα, πάντα μαζί στους 95,1.
1: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι,
3: γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάτε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

κάθε κομμάτι μου. Στο χαρίζω, αγάπη μου, Θοδωρή Φέρη. Και χίλια κομμάτια εννοείται στο αγαπημένο σα Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εδώ η φίλη μου Αγγελική με ρωτάει πώ είσαι. Χαλαρή, βοήθησε η Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα βοηθάει, αυτό είναι μια αλήθεια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εμεί που έχουμε μεγαλώσει με αυτήν και νομίζω αλλά και αυτοί που δεν έχουν μεγαλώσει με τη Χαλκιδική, πιστεύω ότι όλοι έχουν μια ιστορία να πούν. Όσο πονεμένο και αν είναι αυτό ο τόπο, όσο και αν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, πάντα νομίζω κάτι θα μας κρατάει και θα μας γυρνάει εκεί. Πολλά φιλάκια στη Γεωργία μου, στο Χρήστο, στον Άρη που είναι και απόψε συντονισμένοι. Εντάξει, νομίζω έχουμε φτιάξει μια φανταστική παρέα και απόψε. Τα μηνύματά σας πάντα μεταξιδεύουν και πολλά φιλιά θα στείλω και στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι συντονισμένος από το νησί με πολύ ωραία παρέα. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Ωστόσο, εκεί στη Σαντορίνη νομίζω είναι μαγικά. Το σημείο είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, φύγαμε να συνεχίσουμε με τραγούδια πολλά αγαπημένα και πάντα στους 95 και 1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κώστας Γκόρδης και μπράβο και συγχαρητήρια. Μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 απολαύσαμε αυτή την επανεκτέλεση που μας αρέσει πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί ως τις 10. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και το application που είναι τόσο όμορφο και ωραίο. Κατεβάζετε εντελώς δωρεάν είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πολύ αγάπη θα στείλω σε αυτά τα δύο τα όμορφα τα παιδιά, στο Βασίλη και τη Μαρία. Εκεί κάπου προς Χανιά είναι αυτά τώρα τα παιδιά και περνάνε και πάρα πολύ ωραία και ζηλεύω γιατί τρώνε και πολύ ωραία. Μου έχουν στείλει εδώ κάτι εκπληκτικές φωτογραφίες από κάτι τραπέζια που έχουν συμβεί. Πολύ ωραία περνάνε και πολλά φιλάκια. Μαράκι, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου που πέρασε. Έχουμε να πούμε πολλά επίσης, να σχολιάσουμε και κάτι πολύ όμορφο στη συνέχεια για το νησί της Κρήτης. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες και ακούμε και Νατάσα Θεοδωρίδου ερωτικά και απόψε μαζί στους 95 και 1.

0: Παντελής Παντελίδης, γιατί συνοδεύομαι. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και μια πολύ όμορφη στιγμή των ημερών που αξίζει να σχολιάσουμε είναι ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, δεν ξέρω αν το είδατε, τις προηγούμενες ημέρες. Το οποίο φαίνεται μια γυναίκα 90 χρονών να καταφθάνει, να τη μεταφέρουν δηλαδή, πάνω σε μια ξαπλώστρα στο πανηγύρι Μαργαρίτες Μελοποτάμου ανήμερα του 15 Αυγούστου. Και φυσικά η τρυφερή αυτή εικόνα έγινε πολύ γρήγορα viral, με όλους να είναι στο ρυθμό της μουσικής. Το πιο ενδιαφέρον όμως της όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι η γυναίκα αυτή είναι η Γερμανίδα Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως η Καρίνα των Ανογιανών, και η οποία έχει συνεργαστεί με τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη και τον Σαλβαντόρ Νταλί. Και η ίδια μάλιστα έχει γράψει και βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής. Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, η μουσική τελικά πράγματι μας ενώνει. Και πάντα συνεχίζουμε με ωραίες ιστορίες στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
3: Ανάβησο όχι.
2: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
3: Έτσι,
2: αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
3: Τι?
2: Ανάβησος.
3: Όχι ρε φίλε. Πω σαν χαστούκι που ήρθα εδώ τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
2: Ναι.
3: Νικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίγνιο που το σκέφτηκε.
2: Από πού δεν ήθελε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
3: Σε πανικό. Mm-hmm. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Mm-hmm. Τι πάθανε δηλαδή?
2: Ήταν έντρομα.
3: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντομα, έντρομα.
2: Ανάβησος.
3: Εν τω μεταξύ, έχει αναρωτηθεί, ξέρει μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
2: Εγώ.
3: Δεν το κατάλαβε. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
2: Α, ναι, ναι.
3: Είναι να είσαι καλεσμένος.
2: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
3: Εντάξει, πες το και έτσι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πράγματι. Αυτό το δευτεριάτικο βράδυ εμείς είμαστε μαζί. Έχουμε, ακόμα είμαστε διακοπές γενικότερα. Δεν ξέρω αν είστε και εσείς νοερώσει πραγματικά. Οπότε όπου και αν είστε, εύχομαι να περνάτε πάρα πολύ ώρα, να είστε κάπου δροσέρα με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν πολύ. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς την εβδομάδα μας. Αντώνης Ρέμος για το φίλο μου το Θάνο και στις καλύβες που κάνει χαμό και του στέλνουν πολλά πολλά φυλάκια. Και εμείς εννοείται άνω μεταξύ μας συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Από κίνηση τι παίζει στους δρόμους της πόλης, τι να παίζει, θα μου πει. Πολύ χαλαρή η κατάσταση. Δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα στο εσωτερικό, ούτε στο κέντρο, ούτε στα δυτικά. Τώρα στα ανατολικά βλέπω έντονες καθυστερήσεις στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Περιφερειακός, ωστόσο, και Μουδανιών σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είμαστε OK, ενώ στο δεύτερο βλέπω οι καθυστερήσεις στα φανάρια της Νικήτης επιμένουν. Οπότε υπομονή και αναβίση για τη συνέχεια με αυτά τα καλοκαιρινά φιλιά. Μας αρέσουν πολύ. Δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πράγματι μάλλον τίποτα δεν είδαμε ακόμα. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση και Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Ανακεφαλά και ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Άρης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση σχετικά με τη φωτιά στη Σίβηρη, λέγοντάς μας εμέσως πλην σαφώς ότι μπράβο μας που δεν κάει και όλη η Χαλκιδική, αλλά κάει και μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτής. Επίσης, είπε συγκεκριμένα ότι κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε συλλογικά και την καταστροφή που δεν ζήσαμε, διότι το κράτος λειτουργεί αποτελεσματικά, μάλιστα. Επίσης, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να μην πανηγυρίζουμε πάνω από αποκαίδια, τη στιγμή που η χώρα έχει αποτύχει παταγωδώς σε πάρα πολλούς τομείς και έχει σημειώσει πρωτιές σε πληθώρα σκανδάλων, ελλιπείς κρατικούς μηχανισμούς και κατευθυνόμενους θεσμούς. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Εγώ πάντως λέω να συνεχίσουμε με μουσική. Πάμε να τα πούμε και με ένα live στο προφίλ μας στο Instagram. Πολλά ωραία και από εκεί θα συντονιστούμε. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζαφ.
2: Τίτλος
1: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πήγαμε για το σαφάρι Ριαλινίδου. Εννοείται, Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ κοσμοράδιο.gr. Εμείς ομορφαίνουμε μαζί τα βράδια μας 8 με 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ξέρετε όμως, ακολουθεί και Δήμητρα Σιβρή 10 με 12, γιατί η βραδινή ζώνη είναι γυναική υπόθεση. Και το πρωί, εκεί είναι που επικρατεί η τρέλα κανονική, σωστή. Το καλύτερο πρωινό ξύπνημα με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο, που αυτά τα θεότρελα τα παιδιά έχουν και την τέλεια συνταγή, ξέρετε, για κάθε πρωινό ξύπνημα. Έχουν και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που πραγματοποιούνται καθημερινά στους δικούς σας ανθρώπους, τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, και εσείς εννοείται στέλνετε μήνυμα στο Viber 6982951951 να μας πείτε ποιο πρόσωπο θα θέλατε να καλέσουμε. Όλα αυτά τα ωραία, τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας, και εμείς είμαστε και live στο προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951, οπότε συντονιστείτε και εκεί, σας θέλω παρέα. Και φύγαμε και για Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα, πολύ πολύ δυνατά.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Σκιάμος και πάντα Κοσμοράδιο 95,1 με όσα αγαπάμε να ακούμε καθημερινά. 8 με 10 εμείς μαζί, άνω μεταξύ μας. Γεια σου, όμορφη μου Κατερίνα, πολλά φιλάκια και καλώς ήρθες. Καλή πάνωδο. Νάτος και ο Θωμάς εδώ σε αυτή την όμορφη την παρέα σταθερά. Η φίλη μου η Γεωργία εννοείται και απόψε μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ πέρα δεν χανόμαστε εμείς. Εμείς μπορεί και αν χαθούμε θα επανασυνδεθούμε. Αυτό είναι η απόλυτη σύνδεση, είναι η δικιά μας κάθε βράδυ 8 με 10. Ανεμοδαρμένα ύψη για τη συνέχεια και τη γαρμπή και παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ερωτικάκι απόψε. Γιώργος Κακοσέως για το κλείσιμό μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εμείς θα πούμε την καληνύχτα μας. Τα λέγαμε 2 ώρες ανάμεταξύ μας, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ήρθε αυτό το κορίτσι, είναι εδώ, γεμάτη αέρα, αρώματα. Μας έχει γεμίσει εδώ το στούντιο καλλιντικά αρώματα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτή η επάνωδος μετά το Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε, είναι πολύ δυναμική από Δήμητρα Σιβρή. Οπότε θα είναι μαζί σας στον αέρα 10 με 12. Θα την απολαμβάνω και εγώ εδώ. Θα είμαι και εγώ μαζί στο στούντιο, θα την παρακολουθώ. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι ένα βράδυ πολύ ωραίο και μαγικό, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
1: Ναι, είναι
2: σίγουρα.
1: Και αυτό.
2: Είναι.
1: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά θες πάω κάτι ωραίο. Έτσι έκανες μια βόλτα, ένα περίπατο. Έπινες τον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια. Έτσι, τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15. Τα απλά και τα επίγοντα, με αυτά ξεκινήστε. Και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
2: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου. Μόλις έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπεις τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρεις.
2: Την
1: αφήνεις να υπάρχει.
2: Την αποφύσεις στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
1: Ορίστε.
2: Πανέλα, κάθε Παρασκευή που σαββατοκύριακο φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Μην του λευκού πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε
0: μαζί.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους
2: 95,1.
0: Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής και τι δεν είπες, Θοδωρής φέρεις δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Δήμητρα Ζιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, δευτερόβραδο παρέα. Καλή μας εβδομάδα. Τι κάνετε βρε παιδιά, πού είστε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, γενικότερα πού διακοπάρετε, όλα θέλω να τα μάθω. Πρώτο όμως θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι ωραία και χαλαρά, δεν έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα. Εντάξει, μην καθυστερήσει τώρα στην Τζιμισκή, στα στενάκι του κέντρου και Ελεοφορονίκης έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στεγνατία επίσης προς τα δύο ρεύματα. Είμαστε όμως πολύ καλύτερα. Δυτικότερα, ανατολικά στην Κατσιμίδη, στην άνοδο και την κάθοδο θα κάνετε υπομονή. Στον περιφερειακό, υπέροχα. Δυτικά δεν έχουμε τίποτα να ανησυχήσουμε. Και φυσικά πηγαίνουμε και στη Χαλκιδική μας. Μας απολαμβάνεται στην ίδια συχνότητα 95,1. Εκεί θα συναντήσουμε καθυστερήσεις κλασικά στο πρώτο πόδι, στο φανάρι της Καλυθέας. Και γενικότερα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στο δεύτερο πόδι. Εκεί στο φανάρι της Νικήτης είναι τα γνωστά σημεία. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα μέρη είμαστε πάρα πολύ καλά. Δυναμώνουμε ένταση. Ακολουθεί τραγουδάρα από το παρελθόν. Δέσποινα Βανδύ και Νυχτολούλουδο. Έρχεται και Γιώργο Σαμπάνη, έρχεται και Μαρσό. Τι να σα πω, σα έχω τα καλύτερα στου 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα κακό να ξυπνάω. Τι να πετάξω από το χθες και για το

Τι τραγούδι είναι αυτό, Αντώνης Ρέμος και Θάπρεπε. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που δεν σηκώνει το χέρι και το δάχτυλο σε αυτό το τραγούδι. Το έχει πει και η Ναταλία Γερμανού, ότι αυτό το τραγούδι, ξέρετε, δείχνει αυτό το συγκεκριμένο, τέλος πάντων, τύπο χορευτικό, κάπως έτσι θα το πω. Τραγουδάρα, Αντώνης Ρέμος, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και τώρα πάμε και για μια έτσι υπέροχη, συναυλία από τον Ακύλα, το Ακύλας Press Start Tour, το οποίο έρχεται Παρασκευή 21 του Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και εννοείται ότι εγώ δεν σε αφήνω έτσι. Σου έχω και προσκλήσει, μου στέλνεις τη λέξη Ακύλα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982951951, γιατί το Ακύλας Press Start Tour Powered by Day έρχεται να μαγνητήσει την Ελλάδα και την Ευρώπη με τη μοναδική καινοτόμα αισθητική του, αφού έθισε έτσι τους πάντες στο φέρτο, εννοείται, μετά τη Eurovision. Επιστρέφει το καλοκαίρι με το Ακύλας Press Start Tour για να γίνει χαμός, κάνοντας στάση στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο πάρτι. Θα γίνει χαμός, σας το υπογράφω, και εγώ έρχομαι με Άννα Βίση, Νίκο Οικονομόπουλο και Ελένη Φουρέιρα, δυνατά στους 951 και καλή σου τύχη.

έτσι να ήμασταν και λίγο τώρα στο Αιγαίο. Για όλους τους φίλους που είναι κόσμο συντονισμένοι και φυσικά είναι διακοπές και στο Αιγαίο και όχι μόνο. Στέλνω όλη μου την αγάπη και πολλά φιλιά. Καλησπέρα στο 6982-951-951. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που ερχόμαστε πάντοτε πολύ, πολύ, πολύ κοντά. Μαζί με Σιβρίκη αυτό το δευτερόβραδο, το πρώτο της εβδομάδας, με διαγωνισμό να τρέχει τρομερό για συναυλία Ακύλα, παιδιά, στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική. Θα περάσετε καταπληκτικά. Μου στέλνει τη λέξη Ακύλα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982-951-951. Απολαμβάνω έτσι τα μηνύματα του διαγωνισμού και τον επαναλαμβάνω. Καλή επιτυχία σε όλους. Τι άλλο να πω, στο κοσμοράδιο.gr βλέπω όλα αυτά τα υπέροχα που γίνονται στον ελληνικό αθλητισμό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χρυσό μετάλλιο, Απόστολος Χρήστος, στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πραγματικά όλα μου τα συγχαρητήρια. Έχει τύχει έτσι να κάνουμε συνέντευξη με τον Χρήστο, με τον Απόστολο Χρήστο, συγγνώμη, πιο παλιά και πραγματικά ήταν τρομερός. Έλεγε και αυτός, σαν τον Μανώλη, ότι όλα θα τα καταφέρω και όλα θα έρθουν και να του πολλά συγχαρητήρια. Ωραίο manifesting και έτσι τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όσο τίποτα σε θέλω, δυνατά στους 9, 5 και 1.

Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου, δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σκύρου, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τα καινούργια της Ρίας Ελληνίδου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι και τα ωραία τα παλιά που λέει, και να ξέρετε ότι λέει και πάρα πολύ ωραία τα νησιώτικα. Και τώρα τελευταία, έτσι ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνω τους καλλιτέχνες που λένε τα νησιώτικα. Και του Νίκου Βέρτη, να ξέρετε, είναι καταπληκτικά. Όμως τώρα πάμε να απολαύσουμε Βασίλη Καρά και Τι αισθάνεσαι, από τα παλιά τα πολύ αγαπημένα και σαν τον Βασίλη Καρά, καταλαβαίνετε και την αείμνηστη στη φωνή του δεν υπάρχει. Έρχεται για Γιώργη Κατερίνα με το λογαριασμό, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε. Και η Κατερίνα έτσι ξεκινάει και λέει και τα καινούργια της, τα ωραία, τα οποία θα έρθουν μαζί με Γιάννη Φακίνο φυσικά. Πολλά φυγιακές στον Νίκο Βέρτη που έρχεται με τραγουδάρα και Ελένα Ζευγαρά. Όλα αυτά δυνατά στους 9.5 και 1, πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο.

μην ψάχνεις, δεν θα βρεις. Όμως ήρθε και η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδι είναι αυτό, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, η τελευταία της επιτυχία που άκουσες πρώτος και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Χαμός η Νατάσα Θεοδωρίδου και στο περσινό σχήμα με Σαγκυρουβά. Παιδιά, πραγματικά ήταν από τα καλύτερα που έχουμε ποτέ παρακολουθήσει. Πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1 και στη Θεσσαλονίκη μας. Ήταν στην Πύλη Αξιού και φυσικά στην Πύλη Αξιού έρχεται, όπως έχει ανακοινωθεί, και ο Νίκος Βέρτης. Καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει χαμός. Δεν θα σας πω περισσότερα, αλλά όταν μάθω θα σας τα πω. Και όλα να ξέρετε πάντοτε τα ξέρει ο Τάσος Ριζόπουλος, θα δώσει τη μουσική. Τον απολαμβάνεις καθημερινά 6 με 8 και εννοείται τα πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Ήθελα να επανέλθω και να πω για την Νατάσα ότι αυτή την σεζόν θα είναι με Δέσποινα Μανδύ. Πολύ ωραίο σχήμα, πολύ διαφορετικό, πολύ εκρηκτικό. Και εγώ έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό μέχρι στο Μάστορα με Ιουλία Καλυμάνη αλλά και Δημήτρη Μητροπάνο σε τραγούδι έκπληξη πάντα με την Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθες,
2: μας ακούσατε και ανατριχιάσατε.
1: Θες να κάνεις βραδινή εκπομπή?
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξογκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί και αυτοί να κάνατε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να ανατριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε?
1: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πάσο ότι σα κάνουμε και ανατριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνος του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε?
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθωτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνται τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθωτήρες. Υπάρχει
2: ναι.
1: Όντως επιστημονικά.
2: Ορθωτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθωτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθωτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σήκω, κάτσε, κάτσε.
1: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι,
1: κατάλαβε, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, καράφιλες με αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Νυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάθε νύχτα. Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε, 2 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Μέχρι στο Μάστορα ξεκινήσαμε και φυσικά όλους εσάς με καλησπέρα μηνύματα και αφιερώσεις στο Viber 6982-951-951. Και πάω να δω ευθύσαμε ότι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης Φιλιοδική, γιατί και τα πράγματα εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά χαλαρότερα από την προηγούμενη ώρα. Δεν έχουμε καθυστερήσει ούτε το κέντρο της πόλης μας, ούτε στον περιφερειακό. Οι περισσότεροι είστε και αδειούχοι. Κοσμοράδιο.gr. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε μαζί. Έχουμε κάποια έτσι μικροεμπόδια στη Λεωφόρο Μικη Θεοδωράκη που είναι προς τα δυτικά. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Δεν βλέπω καθυστερήσει στο κέντρο. Στον περιφερειακό επίσης τα πράγματα είναι ωραία, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ενώ ανατολικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται και το αφιερώνουν σε όλους με πολύ αγάπη μαζί με Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: Πάλι. Θοδωρής Φέρης και έρχεται φυσικά. Ανυπομονούμε και τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη μας 26 του μήνα. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με Θοδωρή Φέρη. Εννοείται ότι είμαστε παρέα, είμαστε μαζί, θα γίνει χαμός. Πάμε όμως να στείλουμε πολλές καλησπέρες και ραδιοφωνικές αγκαλιές. Πρώτα απ' όλα έχω να σας πω ότι μου έχει λείψει. Ξέρετε ότι έχουμε ένα μικρό κενό τώρα. Ήταν και διακοπές στη μέση κτλ. Από τη γυμναστική. Οπότε θα στείλω όλη μου την αγάπη στον coach της καρδιάς μας, στον Δάνη, που ξέρω ότι ανυπομονώ κι εγώ να ξανά έτσι ειδωθούμε, καταλαβαίνετε, στο γυμναστήριο και να γίνει εννοείται χαμός, γιατί ανυπομονούμε για όλα αυτά τα ωραία εμείς που κάνουμε στο γυμναστήριο. Οπότε στέλνω όλη μου την αγάπη. Θα βάλω και Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι Δάνη, να ξέρεις, αλλά και Νίκο Οικονομόπουλο, που ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ. Τώρα να στείλω επίσης πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές στη Μακρίνα μου, η οποία ξέρω ότι τώρα μπορεί έτσι να έχει πάει για ύπνο, αλλά γενικότερα πάντοτε είναι κοσμοσυντονισμένη. Είναι η κόρη της κολλητής μου φίλης της Σέβας. Πολλά φιλιά και στον Αναστάση, τον Θωμά, στην Μαρία, την Αγγελική, τον Θοδωρή, τον Βαγγέλη και την Αθηνά. Μεγάλη κοσμοπαρέα και σήμερα, ανυπομονώ. Έρχονται τα καλύτερα πάντα στους 95,1.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Ζαφ.
1: Τίτλος
4: Αύγουστος. Μίλη

πάμε. Καλοκαίρι 2026, ελληνικό καλοκαίρι, Καμπάνος και Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν νομίζω να υπήρχε πανηγύρι που δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Βλέπω τώρα και κάτι stories από την Αστυπάλαια. Τι ωραία και τα πανηγύρια. Παιδιά, και εγώ πέτυχα ένα φανταστικό στην Τίνο φέτος το καλοκαίρι στα δύο χωριά. Στέλνω όλη μου την αγάπη εκεί και για τον Άγιο Ρωμανό που έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Γενικότερα τα πανηγύρια είναι εντάξει. Μέσα στο αίμα μας, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πας τώρα σε χωριό και σε νησί ελληνικό και να μην ζεις σε ελληνικό πανηγύρι. Στα κουφωνήσια και γίνεται ένας χαμός από ό,τι έχω δει. Δεν έχω πάει ακόμη, αν το πιστεύετε. Πάντως τα υπόλοιπα μπορείς να διαβάσεις μέσα στο κοσμοράδιο.gr, γιατί εκεί πέρα βλέπεις ό,τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη μας και γύρω. Έτσι τα πέριξε για τα ωραία τα πανηγύρια. Έχω την κολλητή μου, η οποία είναι ειδική, να ξέρετε. Στέλνω λίγο την αγάπη στην Έλληνα, αλλά και το τι συμβαίνει γενικότερα στη Σομπή, στα πέντε δημοφιλέστερα, το τραγούδι της εβδομάδας. Όλα αυτά κοσμοράδιο.gr και τώρα δυναμώνουμε ένταση για Δέσποινα Βανδύ, να τη χαίρεσαι, και Νίκος Οικονομόπουλος όπως υποσχέθηκα, και Αναστασία στους 9, 5 και 1 μαζί με Σιβρή.

Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Γίνεται χαμό στο στούντιο, να ξέρετε. Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό. Η τελευταία του επιτυχία την άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται και τα καλύτερα. Υπενθυμίζω ότι σε πάρα πολύ λίγο κάνω κλήρωση για το διαγωνισμό του Ακύλα για να πας να τον παρακολουθείς στο Αμφιθέατρο Νόμου Δανιών την Παρασκευή 21 του μήνα, γιατί είναι τρομερό αυτό το tour. Οπότε μου στέλνεις ονοματεπόμενο, νημοτηλέξη Ακύλα και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982951951. Εκεί περιμένω ακόμη και καλησπέρες και μηνύματα και αφιερώσεις, γιατί έρχεται και Κατέρινα και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Αντώνης Ρέμος δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή, πάντα με όλους εσάς και τα δικά σας μηνύματα στο δευτερόβραδό μας. Παρέα μαζί.

0: τραγούδι είναι αυτό, και κάπως έτσι και κάπου εδώ αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο για την αποσυνή μας εκπομπή την πρώτη αυτή της εβδομάδος. Και να σας πω την αλήθεια, με Έλληνα Παπαρίζου και αυτό το throwback από τα παλιά, εντάξει, πραγματικά το λάτρεψα. Εύχομαι να περάσετε τόσο όμορφα όσο πέρασα και εγώ. Τα μηνύματά σας πολλά και σήμερα το βράδυ. Σας περιμένω αύριο στις 10 ακριβώς που ανανεώνουμε ραντεβού. Θα ξυπνήσετε όμως φανταστικά με Μαρία Παζαρούλα, εννοείται, και Group Therapy για τους πολύ πρωινούς στις 6, ενώ το κυρίως πρωινό έρχεται ο Μάνος Μιράτη και ο Γιώργος είναι εδώ. 8 με 12 το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ανάβησο έχεις πάει?
3: Ανάβησο όχι.
2: Ναι. Είναι ωραία πάντως.
3: Έτσι,
2: αλλά
3: ακούσα.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία η Νικοκάρβελος.
3: Τι?
2: Ανάβησος.
3: Όχι ρε φίλε. Πόσα χαστούκι μου ήρθε τώρα. Σαν να άνοιξα το φούρνο και είχα μέσα τα γεμιστάκια. Κατέρευσα. Ανάβησος.
2: Ναι.
3: Νικοκάρβελος. Αυτό το λογοπαίρνιο που το σκέφτηκε.
2: Από πού δεν ήθελε. Λοιπόν, επίσης να πω ότι είδα μία μύγα, ένα μυρμήγκι και ένα κουνούπι που ήταν σε πανικό.
3: Σε πανικό? Mm-hmm. Μύγα, κουνούπι, μυρμήγκι. Mm-hmm. Τι πάθανε δηλαδή?
2: Ήταν έντρομα.
3: Εντάξει, αυτό το δίνω. Έντομα, έντρομα. Καλύτερα.
2: Ανάβησος.
3: Εν τω μεταξύ, έχει αναρωτηθεί, ξέρει μάλλον ποιο είναι το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο, Μάνο? Να είσαι καλεσμένος.
2: Εγώ.
3: Δεν το κατάλαβε. Το μυστικό για έναν υπέροχο γάμο.
2: Α, ναι, ναι.
3: Είναι να είσαι καλεσμένος.
2: Πραγματικά να είμαι καλεσμένος, γιατί θα είμαι η ψυχή του πάρτι, Μιράντα.
3: Εντάξει, πες το και έτσι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: απόψε δεν θα παραπονεθώ. Τα λάθη τα έκανα παλιά, μα τώρα τα πληρώνω. Μου είχαν πει πως τα καλά παιδιά.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
1: Ναι, είναι.
2: Σίγουρα,
1: και αυτό.
2: Είναι.
1: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά αυτές πάω κάτι ωραίο. Έτσι, έκανα μια βόλτα, ένα περίπατο. Έπαινα στον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια, έτσι τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα, ας πούμε, να κάνουμε. Mm-hmm. Όχι 15, τα απλά και τα επίγοντα, με αυτά ξεκινήστε και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην.
2: Αφεντικό, δεν μπορώ. Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου, μόλις έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή. Μία άλλη βλέπει τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρει.
2: Την
1: αφήνει να
2: έχω αφήσει στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι. Πανέλα, κάθε Παρασκευή από το χεφού φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε. Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί
4: για όπως αυτό.

0: Κόσμο Ράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ποιος άλλος ακούει κοσμά.
1: Γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.